Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Είναι 7.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και το στεγαστικό πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Παράλληλα, θα δοθεί νέα παράταση και για το 2027 στη μη επιβολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, αλλά και στις φοροαπαλλαγές για κλειστά διαμερίσματα που διατίθενται προς μακροχρόνια μίσθωση. Πιθανή θεωρείται η εκ νέου αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας των εισοδημάτων από ενίκεια με μείωση της κλίμακας 15% και στόχο την ανάσχεση των υπέρογκων ενοικίων που ζητούν σήμερα ιδιοκτήτες ακινήτων. Ενώ στο τραπέζι είναι και νέες μειώσεις του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα. Επίσης, σε εφαρμογή τίθενται από φέτος και ως το 2032 συγκεκριμένες δράσεις για την κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών με εκτιμόμενο αριθμό ωφελούμενων 60.000 πολίτες. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, σημείωσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του Πασόκ για κεντρικά ζητήματα όπως το στεγαστικό και η φορολογία, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επίθεση του ΚΚΕ στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου. Ο Περισσός βάζει στο ίδιο κάδρο Πασόκ και Ελλάς, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια λογική. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στην βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Χθες, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, η 15χρονη που είναι έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά τους. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης. Στον Ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γεννητήσεις πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σε εξέλιξη, έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στη διεθνή επικαιρότητα, αναταράξει στο Πεντάγωνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα μέσω Truth Social ότι διορίζει τον Άνταμ Τελ, υφυπουργό του στρατού, αρμόδιο για έργα πολιτικού χαρακτήρα, ως προσωρινό υπουργό στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε ξανά από το ανώτατο δικαστήριο, στο οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία τα συντηρητικά μέλη, να της επιτρέψει να εφαρμόσει προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να ελέγχονται πολύ πιο αυστηρά οι επιστολικές ψήφοι 2 μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Ανέφερε ότι έχουν οριστεί προκαταρκτικές ημερομηνίες χωρίς όμως να τις αποκαλύψει. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Στις φλόγες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Σότσι μετά από μαζική ουκρανική επιδρομή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικό στόχος για το Ισραήλ. Σε συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελαβίβ, είπε πως το Ιρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αδύναμο από ποτέ και δίνει μάχη επιβίωσης. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Νότιο Λίβανο και περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία. Αργά χθες το απόγευμα, στον Μπαρμπερίνο Ντελ Μουτζέλο της Τοσκάνης, ο 36χρονος Φεντερικό Βέλα δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, 45 ετών, πετώντας την από οδογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Α1. Στη συνέχεια, ο άνδρας αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίφθινε έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του φαινομένου Ελνίνιο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 1-0 της νίκης Βόλου στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, άνεμη βόρη με ένταση 3 μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
0: Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και το στεγαστικό πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες για φτηνά στεγαστικά δάνεια. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA, το μωρό, η 15χρονη έγκυος και ο 12χρονος είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης. Έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, ενώ συνέχιζε να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε για άλλη μια φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στην ένοπλη σύραξη. Σύντομα σε Κίεβο και Μόσχα, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που μεσολαβούν για τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 4 νεκροί σε ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στις φλόγες εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Σότσι. Έθριος καιρός στην Αττική, άνεμοι βόρειο Όστρια Μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία κατάφερε να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν δύο υπουργοί. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται σε 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγες. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και το στεγαστικό πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Παράλληλα, θα δοθεί νέα παράταση και για το 2027 στη μη επιβολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, αλλά και στις φοροαπαλλαγές για κλειστά διαμερίσματα που διατίθενται προς μακροχρόνια μίσθωση. Πιθανή θεωρείται η εκ νέου αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας των εισοδημάτων από ενοίκια με μειώσεις και στόχο την ανάσχεση των υπέρογκων ενοικίων που ζητούν σήμερα ιδιοκτήτες ακινήτων. Ενώ στο τραπέζι είναι και νέες μειώσεις του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα. Επίσης, η εφαρμογή τίθενται από φέτος και ως το 2032 συγκεκριμένες δράσεις για την κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών με εκτιμόμενο αριθμό ωφελούμενων 60.000 πολίτες. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις του, τόνισε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα όπως το στεγαστικό και η φορολογία, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, καθώς και για νέο ΕΚΑΣ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και το κόστος τους. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επίθεση του ΚΚΕ για τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου. Ο Περισσός βάζει στο ίδιο κάδρο ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια λογική. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στο διαμέρισμα της Φρίκης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, η 15χρονη έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό μωρό είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Ερευνητές της αστυνομίας στον Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, ενώ συνέχιζε να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο επίθεσης με πυρηνικά όπλα όταν εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε για άλλη μια φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στην ένοπλη σύραξη. Αναταράξεις εντωμεταξύ στο Πεντάγωνο με αλλαγές προσώπων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ξημερώματα μέσω Truth Social ότι διορίζει προσωρινό υφυπουργό αρμόδιο για τον στρατό Ξηράς μετά την παραίτηση του προκατόχου Ντάν Ντρίσκολ εξαιτίας εντάσεων με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Η Νότια Κορέα εξετάζει την πιθανότητα να έχει συμβολή σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Προεδρίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Ανέφερε ότι έχουν οριστεί προκαταρκτικές ημερομηνίες χωρίς όμως να τις αποκαλύψει. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Στις φλόγες εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Σότσι μετά από μαζική ουκρανική επιδρομή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Νέα χρηματοδότηση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ στη Γροιλανδία αναμένεται να ανακοινώσει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια επίσκεψής της την Κυριακή στην πρωτεύουσά της, στη Νούκ, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times. Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία. Αργά χθες το απόγευμα, στο Μπαρμπερίνο Ντελ Μουτζέλο της Τοσκάνης, 36χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, την 45χρονη Λορέντσα Ισέρη, πετώντας την από οδογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Α1. Στη συνέχεια, ο άνδρας αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό. Και ο καιρός έθριος, στην Αττική άνεμη βόρη με ένταση τριών μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα εκτάκτως και αυτό το πρωινό Παρασκευής, τελευταία μέρα της εβδομάδας, και αύριο Σαββατοκύριακο. Και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε έτσι ένα ανέβα κατέβα στην θερμοκρασία. Θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο. Υπήρχε και αυτό το μπουρινάκι με έντονους ανέμους χθες το απόγευμα προς βράδυ, αλλά χωρίς να σημειωθεί κάποιο πρόβλημα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο μέρες βροχές, όπως και στο Αγρίνιο. Υπάρχουν αυτές οι αστάθειες του καιρού και θα πέσει, ξαναλέω, και άλλο η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο, αλλά από αύριο το βράδυ και τη Δευτέρα θα ξαναανέβει. Και μέσα στην εβδομάδα πια θα έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Κανονικές, αυτές που έχουμε και τώρα. Μια ανάσα φθινοπορεινής δροσιάς περιμένουμε λοιπόν, αλλά νομίζω ότι την βόλτα στην θάλασσα και τη βουτιά θα μπορέσουμε να την κάνουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, ό,τι προλάβουμε, διότι σιγά σιγά οι υποχρεώσεις και ξεκινούν και μπαίνουν σε κανονικούς ρυθμούς, τελευταίες βουτιές και για τους μαθητές. Την επόμενη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα, έχουμε πρώτο κουδούνι στα σχολεία, επιστροφή στις σχολικές αίθουσες και ο καιρός, θέλοντας και μη, θα άλλαξε, παρότι φαίνεται πως η τουριστική κίνηση έχει πάρει παράταση, έχει γίνει τρόπος διακοπών για πολύ κόσμο και για Έλληνες τις διακοπές τους να επιλέγουν να τις κάνουν την περίοδο του Σεπτεμβρίου ή ακόμη και του Οκτωβρίου, όταν ακόμη έχουμε και ξένους επισκέπτες στην χώρα μας. Είναι Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο το απόγευμα. Είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού την Κυριακή το μεσημέρι. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γούλα. Είναι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα εν ώψη και της ΔΕΘ και όλης αυτής της κουβέντας που έχει ανοίξει το τοπίο στην Ελλάδα εν ώψη και της ΔΕΘ και όλης αυτής της κουβέντας που έχει ανοίξει παραδοσιακά.

σε κάθαρα το εργασιακό τοπίο. Και θα συζητήσουμε και για το θέμα της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στους δρόμους. Ένα πρόβλημα χρόνιο, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο στην καθημερινότητά του. Μην πάμε μακριά, σήμερα το πρωί τροχαίο στην παραλιακή και μεγάλες καθυστερήσεις για τους οδηγούς. Και την ίδια ώρα κουβεντιάζουμε για νέα έργα που θα γίνει, για να δώσουν ανάσα, για να δώσουν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο που κουβεντιάζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Η κίνηση έχει ξεκινήσει αυτές τις ημέρες και σήμερα κίνηση στους δρόμους και στο κέντρο της Αθήνας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά θα ξαναρθώ στο κομμάτι των σχολείων και των μαθητών, αλλά από την άλλη εβδομάδα πια, όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία και θα υπάρχουν και αυτές οι καθιερωμένες πρωινές μετακινήσεις, θα είναι αισθητά διαφορετικό το τοπίο στους δρόμους της Αθήνας.

0: Είναι 9.84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γούλα που σας έλεγα και προηγουμένως, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Κύριε Γούλα, καλημέρα, είστε καλά?
1: Είμαι καλά, καλημέρα σας.
0: Κύριε Γούλα, λέγαμε προηγουμένως

0: Ότι είμαστε μπροστά στο Σαββατοκύριακο της ΔΕΦ. Είναι αυτό που κουβεντιάζουμε πολύ έντονα όλο αυτό το διάστημα, περιμένοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ακούγοντας ανακοινώσεις που κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα βεβαίως και τις τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως θα έλεγα εγώ ακούγοντας όλο αυτό το διάστημα και τις τοποθετήσεις των συνδικάτων, προτάσεις, αιτήματα, προβλήματα που καταγράφονται αυτή την περίοδο και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και αρκετές αντιδράσεις. Τώρα, κύριε Γούλα, θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή για να κάνουμε αυτή την κουβέντα για το πώς διαμορφώνεται ή έχει διαμορφωθεί πια το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα. Και όχι επιμέρους τώρα, αλλά λίγο πιο γενικά. Έχουμε εξισώσει λίγο τις ανισορροπίες, να το πω έτσι.
1: Το εργασιακό περιβάλλον, όπως είπατε, η εργασία στην Ελλάδα σήμερα και σε γενικότερα και σε ειδικότερα επίπεδα. Κοιτάξτε, η εργασία στην Ελλάδα, η εργασία διαχρονικά, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια, όντως θα έλεγα δεν της αποδίδεται αυτό το οποίο θα έπρεπε να της αποδοθεί. Υπενθυμίζω ότι η οικονομία μας τα τελευταία χρόνια έχει αρκετά σημαντική ανάπτυξη, η οποία δεν έχει φανεί ούτε στους πραγματικούς, ούτε στους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα, κυρίως και στο δημόσιο, στους εργαζόμενους γενικότερα. Το πρώτο θέμα που κοιτάει κάποιος από την εργασία του, βεβαίως, το πρώτο είναι ο βιοπορισμός, είναι οι αμοιβές του. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ανάκαμψη των πραγματικών μισθών αυτή την εξαετία, εφταετία που έχει η χώρα, επαναλαμβάνω, μια σημαντική ανάπτυξη, ήταν πραγματικά πολύ μικρό, ήταν ανεπαρκής, θα έλεγα. Μόνο ένα δείκτη θα σας πω. Ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στο σύνολο της οικονομίας από το 19 μέχρι το 25 αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Αυτό είναι το ένα ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε ότι οι πολιτικές οι οποίες δίνουν έμφαση στο μισολογικό κομμάτι είναι οι πολιτικές που ισχυρίζουν το κατώτατο μισθό. Το οποίο βεβαίως είναι πολύ σωστό. Ωστόσο, ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι η απόσταση ανάμεσα στο μισθό και στο πραγματικό κόστος μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με το κατώτατο μισθό. Είναι μια πολιτική όπου ανισχύεται το κατώτατος, αλλά οι υπόλοιπες κατηγορίες μισθωτών παραμένουν στην ουσία με πολύ μικρή διαφορά. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου τώρα το 2026, είναι η πρώτη χώρα όπου ο κατώτατος μισθός με το μέσο μισθό είναι πολύ πιο κοντά από όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνει ακριβώς αυτή την πολιτική. Η πολιτική δηλαδή ότι ότι ο κατώτατος μισθός στην ουσία μετατρέπεται σταδιακά από κατόφλη προστασίας από τη φτώχεια σε σημείο αναφοράς για ένα μέσο μισθό. Οπότε εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα το οποίο δεν έχει προσεχθεί όλα τα χρόνια αυτά και είναι πολύ σημαντικό. Και ακούμε και την αντιπολίτευση επίσης να λέει ότι θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, αλλά το βλέπω λίγο επικοινωνιακά. Δεν είναι μόνο ο κατώτατος. Είναι ένα μέρος ο κατώτατος, πολύ πολύ σημαντικός. Είναι και οι υπόλοιποι μισθοί, διότι αν δεν περνάνε οι αυξήσεις του υπόλοιπου μισθού, δεν μπορούμε να δούμε την εμπειρία του εργατικού δυναμικού, τα πτυχία, την επέκταση, το χρόνο που δίνει συμπαραγωγικότητά του και μια σειρά από άλλα.
0: Αυτά έχουν επανέλθει όμως συνολικά όλοι, κύριε Γούλα.
1: Αν έχουν επανέλθει, προφανώς και δεν έχουν επανέλθει, κυρία Παύλου. Να σας πω μόνο ένα δεύτερο δείγμα.
0: Όχι, γιατί είπαμε την αύξηση του 0,3 τίποτα, που είπατε προηγουμένως. Αλλά σε σχέση με το παρελθόν και επειδή ως σημείο αναφοράς βάζουμε όλη την κρίση, την έναρξη της οικονομικής κρίσης που εκεί άλλαξαν τα πάντα και μετά ήρθαν και άλλες κρίσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε επανέλθει στην προκρίσης περίοδο, όχι.
1: Όχι, οι δείκτες λένε ακριβώς το αντίθετο. Και μόνο αυτό θα σας πω, ότι η αγοραστική δύναμη των μισθωτών στην Ελλάδα είναι το 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμη να διανύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και για να γίνει αυτό χρειάζονται προσπάθειες από πολλές πλευρές. Χρειάζεται η πολιτεία να δώσει μια έμφαση να στηρίξει την εργασία στο σύνολό της και μισθολογικά. Χρειάζονται επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι η εργαζόμενη εργασία δεν είναι ένα πρόσθετο. κόστος, μια επιβάρυνση, αλλά είναι μια επένδυση που πρέπει να κάνουν στον ανθρώπινο δυναμικό, τον δυναμικό τους για να προχωρήσουν και να γίνουν πιο κερδοφόρες. Κανείς δεν λέει να μην υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι πιο δίκαιη και το μοίρασμα των ωφελιών να είναι επίσης πιο δίκαιο. Δεν γίνεται. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι η οικονομία έχει πάει καλά τα χρόνια αυτά, οι κερδοφορίες των επιχειρήσεων έχουν σημαντικά αυξηθεί, μεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι αμοιβές και η αγοραστική δύναμη των μισθωτών είναι πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι για μένα ένα σημαντικό διακύβευμα.
0: Παρόλα αυτά, τα λουκέτα στις επιχειρήσεις εξακολουθούν και παρουσιάζονται. Παρόλα αυτά, άκουγα μέχρι πέρσι ότι μέχρι τις 20 του μήνα ο μισθός έχει τελειώσει και οι συντάξεις. Τώρα πια λέμε στις 15 του μήνα ο μισθός έχει τελειώσει και οι συντάξεις. Αυτό είναι το κομμάτι της ακρίβειας πια.
1: Ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ροκανεί πραγματικά εισοδήματα. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ για το κομμάτι της εργασίας είναι ο χρόνος εργασίας. Γιατί ξέρετε, στην ουσία εργαζόμαστε, ο βιοπορισμός το ένα, ο χρόνος εργασίας, η συμφιλίωση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή. Επίσης, εδώ τα πράγματα στην Ελλάδα είναι έτσι δύσκολα. Είμαστε η πρώτη χώρα σε χρόνο εργασίας και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερη στις χώρες του ΟΣΑ. Εργαζόμαστε περισσότερο από τους συναδέλφους μας των άλλων χωρών και αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα, γιατί αυτό σύμφωνα με τις δικές μας έρευνες έχουν φέρει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την εργασιακή καταπώνηση, το εργασιακό άγχος, τη σωματική επιβάρυνση, τη συνολική κόπωση. Ξέρετε, το 65% των εργαζομένων στην τελευταία έρευνα που κάναμε πριν δύο μήνες δηλώνει πολύ έντονο άγχος σε σχέση με την εργασία, το 58% σωματική επιβάρυνση και καταπώνηση. Οπότε πρέπει να δούμε πολύ συστηματικά το ζήτημα της μείωσης του χρόνου εργασίας, θεωρώ. Θεωρώ ότι είναι όρημη πια
0: τις εναλλακτικές, ας πούμε.
1: Να συζητήσουμε πώς αυτό μπορεί να γίνει, χωρίς βεβαίως και οι επιχειρήσεις να κινδυνεύσουν, αλλά και πάλι η εργασία να πρέπει να γίνεται πιο φιλική προς τον εργαζόμενο, όπως το παραγωγικό σύστημα. Ξέρετε, το παραγωγικό σύστημα, για να είμαστε παραγωγικοί, να το πω έτσι, δεν πρέπει να δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες.
0: Αυτό είναι αντιθέτως
1: αντιπαραγωγικό. Ακριβώς, πρέπει να είμαστε υγιείς και να πρέπει να μπορούμε να δουλέψουμε. Οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη είναι οι χώρες που έχουν το μικρότερο χρόνο εργασίας. Η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Δανία, σε έναν βαθμό η Γερμανία κτλ. Οπότε θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Δεν μπορεί να βασίζεται η παραγωγικότητα στον χρόνο εργασίας. Ναι. Θα πρέπει να βασίζεται στον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων, στην επένδυση στις νέες τεχνολογίες. Τώρα πια έχουμε συστήματα και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλο διακύβευμα αυτό και για την εργασία. Είναι το τρίτο σημείο που θα ήθελα να αφήξω.
0: Ναι, να πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με μια γέφυρα παρένθεση, κύριε Γούλα. Ναι. Όλα αυτά, επειδή αναφερθήκαμε στην εξάντληση, όταν ένα παιδί έχει μεγαλώσει με τους γονείς του να λείπουν από το σπίτι συνέχεια για να εργαστούν, προφανώς γιατί υπάρχει οικονομική ανάγκη, με ένα burnout δηλαδή χρόνιο, τα παιδιά σήμερα, οι Gen Z που λέμε, και λέμε γιατί τα παιδιά σήμερα είναι τόσο επιλεκτικά στο κομμάτι της εργασίας, είναι αυτό που έχουν βιώσει μεγαλώνοντας μέσα στο σπίτι τους και θέλουν να αποφύγουν, δίνοντας προτεραιότητα στο να είναι καλά τα ίδια, τον προσωπικό τους χρόνο, την ποιότητα της ζωής τους.
1: Κυρία Παύλου, νομίζω συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Προφανώς έχουν βιώσει αυτό που λείπουν και η μαμά και ο μπαμπάς όλη μέρα από το σπίτι για πάρα πολλά χρόνια. Είναι αυτή η γενιά και όλος πέρασε και την κρίση του COVID, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που τους έχει σημαδέψει. Με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στην αγορά εργασίας με διαφορετικές αξίες. Η δική μας γενιά έδινε προτεραιότητα στην οικονομική ανεξαρτησία, να το πω έτσι, και στην οικονομική ωφέλεια από την εργασία.
0: Αυτό σήμερα δεν γίνεται εκ των πραγμάτων.
1: Αυτή η γενιά δίνει μεγαλύτερη αξία, έχει μεταβληθεί εργασιακή τους αξία, πιο πολύ σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συμφιλίωση με την προσωπική τους ζωή, θέλουν ελεύθερο χρόνο, θέλουν η εργασία τους να τους νοηματοδοτεί, να είναι δημιουργική, έχουν άλλα πια στοιχεία τα οποία δίνουν έμφαση στην εργασία. Και ξέρετε, πρέπει να τα ακούσουμε. Είναι εύκολο να πούμε ότι αυτή η γενιά είναι η γενιά η οποία δεν επιθυμεί να εργαστεί, είναι η γενιά η οποία είναι
0: παράλογη. Νομίζω ότι αυτό είναι τραβηγμένο. Θέλουν, αλλά θέλουν με το δικό τους τρόπο.
1: Ακριβώς,
0: και έχουν να αντιμετωπίσουν και την τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γούλα, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Ακούγονται πάρα πολλά.
1: Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα εξελίσσεται. Κανείς δεν ξέρει ακόμη πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχουν απώλειες θέσεις εργασίας, υπάρχουν περιπτώσεις που δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Mm. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι πρώτον, οι θέσεις εργασίας οι οποίες χάνονται είναι αυτές που πάλι αφορούν κυρίως τους νέους ερχόμενους στην αγορά εργασίας, που σημαίνει τους νέους, διότι χάνονται θέσεις εργασίας πιο εισαγωγικές, πιο εργασίες που είναι ρουτίνας, με αποτέλεσμα τις οποίες κάνουν αυτοί που πρωτοέρχονται στην αγορά εργασίας, που δεν έχουν εμπειρία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία στην ουσία υποκαθιστά καθήκοντα εργαζομένων, και υπάρχει όμως και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία υποστηρίζει τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος έχει τον έλεγχο, έχει την κριτική του απόφαση σε αυτήν. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει απώλεια θέσης εργασίας, στη δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε απώλεια θέσης εργασίας, όμως τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε μια εντατικοποίηση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να γίνεται αυτονόητος και στην Ελλάδα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Να λειτουργήσει ένας ανοιχτός, θεσμοθετημένος, οριοθετημένος κοινωνικός διάλογος μεταξύ επιχειρήσεων, εργαζομένων και κράτους, προκειμένου να εντοπίζουμε τις επιπτώσεις τεχνητής νοημοσύνης και να προχωράμε σε διαδικασίες ρύθμισης. Χωρίς ρύθμιση, να αφήσουμε δηλαδή η αγορά μόνη της να το ρυθμίσει αυτό, να το ελέγξει, δεν μπορεί να το εργαλείο αυτό να είναι αποτελεσματικό.
0: Και ας μπει στο παιχνίδι, και ας μπει στο παιχνίδι και η εκπαίδευση, θα έλεγα εγώ, κυρίως η τριτοβάθμια. Να είστε καλά, κύριε Γούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.280 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 5.600. Ανάμεσά τους 900 εργάτες υδροηλεκτρικού σταθμού. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και το στεγαστικό πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες για φτηνά στεγαστικά δάνεια. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην Αίγυπτο την Τρίτη ο Κυριακός Μητσοτάκης για συνάντηση με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι στον απόϊχο του αμυντικού συμφώνου της Μέκκας που συνυπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, όπως αναφέρει το πρωτοσέλιδο των νέων, θα συγκληθεί και έκτακτη άτυπη τριμερής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA, το μωρό, η 15χρονη έγκυος και ο 12χρονος είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της γυναίκας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο επίθεσης με πυρηνικά όπλα όταν εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο κατά του Ιράν. Αναταράξει στο Πεντάγωνο με αλλαγή υφυπουργού για τον στρατό Ξηράς. Έθριος καιρός στην Αττική, άνεμοι βόρειο 3 μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 9, μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Παύλου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

είναι 9.84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα εκτάκτως σήμερα Παρασκευή στη συντροφιά σας και από αύριο Σάββατο και Κυριακή στην καθιερωμένη μας ώρα 12 με 1. Μαρία Δασκαλάκη στην ρύθμιση του ήχου. Κάτια Παυλίδου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο και η Βαρβάρα Βιτσιλέου φυσικά στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις ειδήσεις που κυριαρχούν αυτήν την ώρα μέσα από τα ειδησιογραφικά site, ξεκινώντας από την αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια για την ενημέρωσή μας, Αθήνα984.gr. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στεγαστικό. Τι αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για ενίκια, ένφια και νέες κατοικίες. Κυψέλη, στον ανακριτή σήμερα οι κατηγορούμενοι, η 38χρονη αποδίδει ευθύνες στο 43χρονο για τον νεκρό Βρέφος. Νεπάλ, δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί 9 ημέρες μετά τη φωνική πλημμύρα. Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, νεκρός πρώην αντιδήμαρχος με τραύμα από όπλο. Και δήλωση του Δήμαρχου Αθηναίων, του κ. Δούκα, οι καλές πρακτικές αξίζει όχι μόνο να επιβραβεύονται, αλλά να γίνονται παράδειγμα και να πολλαπλασιάζονται σε όλη την πόλη. Πάμε earthnews.gr. Μαραθώνας, η μητέρα μου έλεγε ότι είχε τακτοποιήσει το θέμα. Τι αποκαλύπτει ο εγγονός της 90χρονης που φέρεται να τάφηκε στην αυλή. Παραδέχθηκε η γυναίκα ότι έθαψε τη μητέρα της όταν πέθανε για να συνεχίσει να εισπράττει την ίσπραξη, αλλά δεν θυμάται πού, και γίνονται από χθες εργασίες και η αναζήτηση με μηχανήματα για να μπορέσουν να την εντοπίσουν. Κυψέλη, τα αποτελέσματα του DNA και οι αντιφάσεις της καταθέσης στον ανακριτή σήμερα οι τρεις συλληφθέντες. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρα για όλους οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο συνταξιούχοι, οικογένειες, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Και θαύμα στο Νεπάλ, δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα, 900 αγνοούμενοι. Καταπατημένα, περιορισμένο το ενδιαφέρον παρά τις εκπτώσεις και τις άτοκες δόσεις, τα εμπόδια και τα αιτήματα για νέα παράταση.

0: Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι θα σταθούμε στο θέμα της κίνησης, στο θέμα των νέων έργων που περιμένουμε να γίνουν. Να, τώρα διαβάζω. Κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας, στο κόκκινο και φυσός. Και πάλι νωρίτερα λέγαμε ότι σημειώθηκε τροχαίο και υπήρχαν αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις στην Παραλιακή και στο κομμάτι προς το Παλαιό Φάληρο. Είναι μια κουβέντα που δεν κουραζόμαστε να κάνουμε από τη μία, αλλά επί της ουσίας είναι ένα πρόβλημα χρόνιο που το συζητούμε κάθε τόσο. Αυτές τις ημέρες τώρα ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς, βλέπουμε την κίνηση να αυξάνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο με το που μπήκαμε και στο Σεπτέμβρη. Περιμένουμε να γίνουν και κάποια έργα, δεν ξέρω τι απόδοση θα έχουν και από πότε. Οπότε θα μας βοηθήσει να το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό ο κύριος Κώστας Κεπαπτσόγλου, συγκοινωνιολόγος, καθηγητής στη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρώην Πρόεδρος Ένωσης Συγκοινωνιολόγων. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γινόμαστε, πιστεύετε, λίγο γραφικοί που ασχολούμαστε με το θέμα της κίνησης στους δρόμους της Αθήνας και στο τέλος λέμε ναι, αλλά αλλαγή σημαντική δεν βλέπουμε.
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι το κουβδιάζουμε κάθε χρόνο και όντως γινόμαστε κουραστικοί. Διότι η λύση δεν είναι καθόλου απλή. Ναι. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει λύση, μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες, αλλά σε μια μεγαλούπολη είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να εξαφανίσεις την κυκλοφορία και τη συμφόρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για έναν απλό λόγο, διότι όλοι θέλουμε, είμαστε ατομικοί θέσεις με τα κίνησή μας, άρα θέλουμε το καλύτερο για μας. Ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε το διαταστή μας. Οι λύσεις δεν είναι ούτε εύκολες, ούτε ενδεχομένως εύπεπτες από τους πολίτες. Πρώτα απ' όλα πρέπει με κάποιο τρόπο να μειώσουμε τη χρήση του διαταχή. Αυτό δια της πυθούς είναι πολύ δύσκολο. Το έχουμε δει. Από την άλλη, δεν είναι καθόλου ευχάριστο να πεις στον άλλον τους βάζω αστικά διόδια ή σου περιορίζω έλνα τη χρήση διαταχή, και αυτό θα πρέπει να γίνει και γίνεται σε κάποιες πόλεις του κόσμου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα τρίτο κομμάτι. Ότι κακά τα ψέματα στην Ελλάδα αγαπάμε λίγο πιο πολύ το διαταχή μας από άλλες χώρες. Οπότε πολύ δύσκολα το αποχωριζόμαστε, ακόμα και είμαστε αδεπορειόζω και αν γκρινιάζει.
0: Νομίζω ότι είμαστε και από τις χώρες που έχουν και τα αναλογούν και τα περισσότερα γιοταχή ανανοικοκυριό.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε πολλά γιοταχή, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πείτε το, έχουμε περισσότερο και για παραπάνω. Και αυτό είναι θέμα οικονομίας. Ναι. Από την άλλη, δεν αποχωριζόμαστε εύκολα τα γιοταχή μας, ακόμη και για μετακινήσεις που είναι εντελώς αχρίαστο να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ωραία, κύριε Κεπαπτσόγλου, να το πάρουμε τώρα λοιπόν 1, 2, 3 που μου τα είπατε.
1: Ωραία.
0: Το 1. Μπορούμε να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Κοιτάξτε, πλέον τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε καινούργια λεωφορεία, κάτι που γκρινιάζαμε για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ένα μετρό το οποίο λειτουργεί ικανοποιητικά και βελτιώνεται. Εκείνο που μας λείπει είναι η προτεραιότητα στα μέσα, δηλαδή αυτό που λέμε απλά λεωφορείο λωρίδες και να πηγαίνει γρήγορα το λεωφορείο. Ξέρετε, έχουμε δει από τα μοντέλα μας ότι το κόστος δεν έχει καμία σημασία στην αστική συγκοινωνία. Έχει σημασία ο χρόνος. Πώς θα το πετύχουμε αυτό, με το να έχουμε προτεραιότητα. Όμως, εγώ θα κάνω το στίχο του διαβόλου. Η προτεραιότητα, οι οδηγοί των διαταχή δεν τη σέβονται. Mm. Όταν λοιπόν δεν αφήνει το λεωφορείο να κάνει τη δουλειά του, δεν θα πάει ποτέ στην ώρα του και δύσκολο να το προτιμήσει κάποιος. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ένα κοινωνικό, είναι πιο πολύ κοινωνικό δέντρο της δικής μου επιστήμης, είναι ότι έχουμε ενδεχομένως ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας έχει μία αποστροφή προς τις αστικές συγκοινωνίες. Τις θεωρεί κάτι, ένα αγαθό, λιγότερο, μικρότερες αξίες, κάτι που δεν ισχύει ποτέ άλλο στον κόσμο, στον πολιτισμένο κόσμο. Άρα όταν καταλάβουμε ότι η αστική συγκοινωνία είναι πολιτισμός και όχι κάτι το οποίο αναγκαζόμαστε να κάνουμε, να πάρουμε επειδή δεν έχουμε χρήματα, επειδή δεν έχουμε αυτοκίνητο, τότε θα αλλάξουν τα πράγματα.
0: Βέβαια νομίζω κύριε Παπατσόγλου ότι αυτό στις νέες γενιές αλλάζει. Δηλαδή
1: αλλάζει.
0: Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί και μεγαλώνουν με το μετρό, με την ύπαρξη του μετρό, άσχετα αν έχουν την απόλυτη πρόσβαση, αλλά κυρίως τα παιδιά που είναι στην Αθήνα και πέριξ των σταθμών του μετρό, έχουν άλλη εκτίμηση. Και στο μετρό και στα λεωφορεία. Όχι μόνο στο μετρό επειδή είναι το μετρό, και στα λεωφορεία και στις υπόλοιπες συγκοινωνίες.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξέρετε, κάνω μια σύγκριση. Το φοιτητικό μου χρόνο περίπου πριν 35 χρόνια, 30 περίπου χρόνια, σε σχέση με τους φοιτητές μου τώρα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι στην Πολυτεχνούπολη δεκαετία του 90, όποιος έμπαινε στο Πολυτεχνείο, οι γονείς πέραν ένα αυτοκίνητο. Ήταν πολύ συνηθισμένο και είχαμε.
0: Βέβαια.
1: Το Πολυτεχνείο ήταν ένα τεράστιο πάρκι. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν ισχύει.
0: Mm.
1: Αυτό είναι ότι, βέβαια, πέρασε και μεσολάβησε και η οικονομική κρίση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά φαίνεται ότι για τις νεότερες γενιές, όντως το αυτοκίνητο δεν είναι τόσο σημαντικό όσο ήταν για τη δική μου γενιά. Οπότε
0: ναι.
1: αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, για να είμαι ειλικρινής, ότι οι νεότεροι αποσυνδέουν, αν θέλετε, κάποια πράγματα από το γιο ταχύ. Οι παλιές γενιές που μετακινούμαστε, ακόμη κρατάμε το γιο ταχύ. Και αυτό, ξέρετε,
0: ισχύει.
1: Θα είναι μια γενιά για να αλλάξει ακόμη.
0: Ισχύει, yeah. ισχύει. Τώρα, λέμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λέμε ουσιαστικά για το κέντρο της πόλης, για τους κεντρικούς δρόμους, αλλά ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει καθημερινά είναι στους περιφερειακούς δρόμους προσέγγισης της πόλης, δηλαδή ο Κηφισός, η Παραλιακή. Yeah. Εκεί, και μιλώντας και για κάποια έργα που περιμένουμε να γίνουν, όπως στη Θεσσαλονίκη το flyover που περιμένουμε να φέρει μεγάλες αλλαγές. Θα
1: για
0: φέρει.
1: Για να είμαστε
0: δίκαιοι.
1: Ναι. Κάποιοι έργα φέρουν αλλαγές προς το flyover προφανώς, αλλά επειδή μιλάμε πολύ για το Κηφισό,
0: mm-hmm.
1: ο Κηφισός είναι ο μόνος άξονας βοράνο του μιας πόλης 4 εκατομμυρίων κατοίκων. Δεν εξυπηρετεί μόνο μετακινήσεις προς το κέντρο και διαμερείς μετακινήσεις. Είναι ένας άξονας ο οποίος εκ των πραγμάτων θα έχει κυκλοφορία. Αν θέλουμε να περιορίσουμε την κυκλοφορία, ο μόνος τρόπος είναι, και το προσπαθούμε αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο, να ενισχύσουμε τις επιλογές ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά κινούνται προς το κέντρο προς αυτό το άξονα. Όταν κάποιος θέλει να πάει διαμπερός κάπου, το είναι αδιάφορο αν υπάρχει αστική συγκοινωνία ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, επειδή το ακούω πάρα πολύ, να βάλουμε ένα flyover, να κάνουμε να δείξουμε, η προσωπική μου άποψη, και μακάρι να ήμουν και ψεύτης, είναι ότι ό,τι και να προσθέσει το Κηφισό, τα ίδια θα καταλήξουμε. Διότι όταν βάζει μια λεωρίδα στον δρόμο, έχουμε παρατηρήσει ότι οι πολίτες θα πάρουν το γιοταχή τους και θα τη γεμίσουν αυτή τη λωρίδα. Αυτό έχει παρατηρηθεί παντού στον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Βλέπουμε στις ΗΠΑ σε πόλεις οι οποίες είναι και μικρότερες από την Αθήνα, αλλά σίγουρα έχουν μεγάλη εξάρτηση από το γιοταχή, 5 και 6 λωρίδες να είναι γεμάτες. Εδώ, αν βάλουμε μια κουτσή λωρίδα στο Κηφισό, ακόμη αν τα καταφέρουμε, πολύ πιθανό είναι να γεμίσει και αυτή και να λέμε ο χαλάσαμε τα χρήματά μας και δεν κάναμε τίποτα.
0: Ναι,
1: είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι νομίζουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση. Το έχουμε προσομοιώσει, έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες. Δεν φαίνεται ότι κάνουμε κάτι φοβερά διαφορετικό, ότι μας αλλάζει πολύ τα πράγματα, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Οπότε για να πάμε στο απλό καθημερινό και στο σήμερα, μάλλον άλλη μια τέτοια χρονιά όπως οι προηγούμενες είναι αυτή που ξεκινάει. Ναι.
1: Η κίνηση, η κυκλοφορία.
0: Ναι.
1: Είναι απότοκο του ότι η οικονομία πάει καλύτερα και όσο και αν γκρινιάζουμε για τη ζωή μας, είμαστε απεσιόδοξοι, το ότι κινούμαστε σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι χάλια, δεν είμαστε, ζούμε τραγικά.
0: Ναι.
1: Από την άλλη ταλαιπωρούμαστε και είναι γεγονός αυτό. Αν κάποιοι από εμάς κάναν την ορθή επιλογή, δηλαδή επιλέγαν εκεί που μπορούν να αστική συγκοινωνία για τους, ή προσπαθούν ώστε η αστική συγκοινωνία να λειτουργεί καλύτερα, τότε ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλούπολη στην
0: ναι.
1: οποία χωρίς αυστηρά μέτρα περιορισμού φεύγει το ποτηλιάρισμα. Και εμείς ό,τι αυτά τα μέτρα θέλουμε. Θέλουμε να παρκάρουμε που μας αρέσει, δεν θέλουμε να πληρώσουμε για στάθμευση, δεν θέλουμε να πληρώσουμε για οτιδήποτε. Ωραία, εκεί επιβαρύνουμε κάποιους άλλους και κολλάμε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν μας πειράζει ιδιαίτερα, διότι είμαστε μέσα στον κλιματισμό μας. Μετά από τον εκνευρισμό κάποιον, ακούμε τον οδηγό μας και περιμένουμε.
0: Αυτό είναι το προφίλ του Έλληνα οδηγού, κύριε Κίμα.
1: Εγώ αυτό νομίζω.
0: Ναι.
1: Εκεί έχω καταλήξει. Γκρινιάζουμε,
0: ναι.
1: αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Θέλουμε να κάνουμε την ατομική επιλογή μας και αυτό είναι σεβαστό. Έτσι λειτουργούμε όλοι. Επιλέγουμε μέσο και διαδρόμη με βάση αυτό που θεωρούμε ότι μας βολεύει.
0: Ναι,
1: πραγματικότητα,
0: ναι.
1: τι να κάνουμε. Και φυσικά οι απόψεις μας και τα θέλω μας είναι αντικρώμενα κατά πάσα πιθανότητα. Δεν κοιτάζουμε το κοινό καλό. Κοιτάζουμε τη βολή μας. Αναμενόμενο είναι όταν το κοιτάζεις αυτό, γιατί το 8 εκατομμύρια άνθρωποι να κάνουν αυτό που θέλουν. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι, 8 εκατομμύρια μετακινήσεις να κάνουν αυτό που θέλουν ο καθένας.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως. Θα κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπουτσόγλου, αν έχετε την καλοσύνη. Αν σας λέγανε ένα μέτρο να ληφθεί άμεσα, χθες, για να μπορέσει, αν όχι να ληφθεί, τουλάχιστον να δοθεί μια μεγάλη ανάσα σε αυτό το θέμα. Ποιο θα ήταν από τη δική σας πλευρά, η δική σας πρόταση.
1: Ναι. Να ελέγξουμε επιτέλους την παρόνιμη στάθμευση. Παντού όμως.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, ή ακόμα και να μην την ελέγξουμε, να καταλάβουμε ότι δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από το να πάει κάποιος να πάρει τη γωνία από το περίπτωμα να καφέ ένα τσιγάρο. Άμα καταλάβουμε ότι οι παράνομοι στάσεις δημιουργεί τρομερά προβλήματα, τότε ίσως βελτιωθούν κάπως τα πράγματα. Είναι φοβερό το πρόβλημα της στάσεως στην Ελλάδα, δηλαδή. Και στην Ελλάδα γίνεται. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και όταν το καταλάβουμε, τότε ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μέχρι τότε, απλά θα γκρινιάζουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλημέρα. Γεια.
0: Ο κύριος Κώστας Κεπαπτσόγλου, συγκοινωνιολόγος, καθηγητής στη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Συγκοινωνιολόγων.

0: Διαβάζω το μήνυμα του κυρίου Παναγιώτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση για τα λεωφορεία. Ξέρετε, εγώ είμαι σύμφωνη. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι δύσκολη μετακίνηση με το λεωφορείο. Όταν ξεκινάς για να πάει να πάρεις ένα δρομολόγιο προγραμματισμένο και μέχρι να φτάσεις στη στάση, αν έχεις μπει και στην εφαρμογή, σου έρχεται μια ειδοποίηση ότι δεν θα γίνει. Γιατί έτσι δεν θα γίνει αυτό το δρομολόγιο και ξαφνικά είσαι κρεμασμένο στον αέρα να έχεις να πας σε ένα ραντεβού, σε δουλειά, σε ένα μάθημα το παιδί. Είναι από μόνο του αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, η συνέπεια. Συν όλα τα άλλα, γιατί διαβάζω και αυτό που γράψατε και έχετε απόλυτο δίκαιο, από την άλλη οι νέοι, αν γκρινιάζουν για κάτι, δεν είναι για το μετρό, στο κομμάτι των μετακινήσεων λέω, είναι για τα λεωφορεία, είναι για τις μετακινήσεις με τα λεωφορεία. Εκεί και τα παιδιά και οι νέοι που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα λεωφορεία θα κάνουν παράπονα. Σπάνια θα ακούσεις για το μετρό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μετρό μας έχει δώσει μια τεράστια ανάσα, μας έχει βοηθήσει πολύ. Βεβαίως και θέλουμε και άλλους σταθμούς όπως μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά και τα λεωφορεία είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν. Ή τώρα το καλοκαίρι με τις μετακινήσεις προς τη θάλασσα, όταν βλέπεις τα παιδιά να θέλουν να πάνε να κάνουν μια βουτιά. Εντάξει, καλό είναι να τα βοηθήσεις σε αυτό. Δεν είναι κακό να μπει μια παρεούλα μέσα στο λεωφορείο με καλή αγωγή από το σπίτι, γιατί ακούμε και βλέπουμε πολλά. Να μπουν στο λεωφορείο, να πάνε να κάνουν τη βουτιά τους χωρίς να περιμένουν στη στάση με τις ώρες και χωρίς να περιμένουν στο σπίτι να γυρίσουν και αργά το βράδυ με καθυστερήσεις. Αυτό συζητάμε. Συζητάμε να βρεθούν λύσεις για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας.
1: Σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
0: Φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν τις 9. Ετοιμαζόμαστε για δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο το μεσημέρι, Σάββατο. Σαββατοκύριακο ΔΕΘ, είπαμε από την αρχή, είναι αυτό. Αύριο Σάββατο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Μένουμε Αθήνα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Και η Μαρία Δασκαλάκη ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Βαρβάρα Βιτζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής. Η Κάτια Παυλίδου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

έλαγα το αλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Εξεγερμένη Ελλάδα. Εμείς οι πιο μικροί. Από αυτή τη γωνία του κόσμου σε χαιρετάμε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλάδια Καρακατσάνη. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το αστυνομικό δελτίο. Αφορά την υπόθεση θρίλερ στο Μαραθώνα. Εκεί αναζητούνταν ισορρός ηλικιωμένης γυναίκας. Ο Δημήτρης Πέρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Και εντοπίστηκε ισορρός. Αφού εντοπίστηκαν τα οστά της ατυχής της ηλικιωμένης γυναίκας. Μετά από έρευνες σε 2 ημερών, οι αστυνομικές αρχές σήμερα ήταν στο σημείο παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Έγιναν έρευνες και μέσα στο σπίτι και σε υπόγειο χώρο εντοπίστηκαν μέσα σε νάιλον τα οστά της άτυπης γυναίκας. Βέβαια, αναμένεται να γίνει και εξέταση στην DNA προκειμένου να πιστοποιηθεί και επιστημονικά ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Στο σημείο βρίσκεται και η ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα, Γαλάτια, είναι πώς πέθανε η γυναίκα. Η 68χρονη κόρη της ισχυρίζεται ότι πέθανε πριν 10 χρόνια από παθολογικά αίτια και απέκλειψε το θάνατό της προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με τον νεκροβρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να επιλέγουν τη γραμμή αμφισβήτησης του πορίσματος της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος που κατηγορείται με το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στο ξηροπήγαδο Μάντρας. Νωρίτερα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του οικισμού από το ύψος της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Μήνυμα εστάλει από το 112 για μέτρα αυτοπροστασίας από τους καπνούς. Έρευνες για τη σωρό γυναίκας αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε από θαλαμιγό στη διόρυγα του Ισθμού της Κορίνθου. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, εισηγείται η εισαγγελέας προς το δικαστικό συμβούλιο, απορρίπτοντας την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο συνήγορος υπερασπισής της, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Συναγερμός ξανά στη Γερμανία για 2 νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με την Bild, έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, μια πόλη στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία γίνεται ανάληψη της ευθύνης. Στο άλλο περιστατικό, η αστυνομία της πόλης Γκάντεργκέζε στη Βόρεια Γερμανία είπε ότι παρατηρήθηκε κάτι ύποπτο σε σταθμό μετασχηματισμού, για το οποίο χρειάστηκε να επέμβει στη διάρκεια της νύχτας χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ και ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνους και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φοροελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι Μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες, προκειμένου να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη από το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στις 6.30 το απόγευμα. Η πρότασή μας για τον μεγάλο πλούτο αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικά ισχυρότερου 1%, τονίζει με νέα ανακοίνωσή της η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με την αριθμητική της μπερδεύει την περιουσία με το εισόδημα. Ασκώντας κριτική σε χθεσινή δήλωση του Άκη Σκέρτσου, επισημαίνει ότι παρουσιάζει τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου σαν κάποια εξωτική ελληνική αυταπάτη και απαντά, ας ενημερωθεί ότι πρόκειται για κεντρικό θέμα της διεθνούς οικονομικής συζήτησης. Μηχανική βλάβη στο επιβατικό ταχύπλο αέρο 2 High Speed πριν από τον προγραμματισμένο απόπλουτο από το λιμάνι του Πειραιά για Αίγινα. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι 52 επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλειοκτήτριας εταιρείας. Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ εντάσσεται η πιλωτική εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Νοσοκομείο Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων Ανδρέας Συγκρός σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σχολικά είδη για τα παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες συγκεντρώνει αύριο ο Δήμος Αθηναίων από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην οδό Πειραιώς 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Η προσφορά θα συνεχιστεί και μέσω του κοινωνικού βιβλιοχαρτοπολίου που βρίσκεται στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών έναντι του σταθμού Λαρίσης, καθώς θα δέχεται σχολικά είδη καθημερινά, Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών σε σχολικά είδη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στις Δάμες Παθή, Ελεονόρου Αρφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου.
0: Αθήνα 984.
3: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία

0: Εσύ φταίς, κουμάντου.
1: Εγώ για ποιο πράγμα?
0: Που καθυστέρησα να καθίσω στη σωστή θέση.
1: Γιατί?
0: Γιατί είχες μετακινήσει το μικρόφωνο.
1: Εγώ.
0: Αν όχι εσύ, ποιος?
1: Δεν ξέρω, τόσοι άνθρωποι ήταν εδώ πριν από εμάς.
0: Αφού πάντα φταίς εσύ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν
1: καλά,
0: το ξέρεις αυτό.
1: Δεν βαριέσαι, χρέωσε το κι αυτό σε μένα.
0: Λοιπόν,
1: πρώτη φορά θα είναι.
0: Φυσικά φταίει για όλα η κουμάντου, τη χρεώνω και πάντα έχω δίκιο που τη χρεώνω. Αλλά θα το παραβλέψω αυτό, γιατί σήμερα είναι μια υπέροχη καλοκαιρινή Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, καλοκαιρινή είναι ακόμα, τι θα δούμε.
0: Ναι, αλλά είναι και Παρασκευή.
1: Α, εντάξει. Το Παρασκευή το κρατάω.
0: Δέχεσαι.
1: Πιο καλά το κρατάω το Παρασκευή, να ξέρεις.
0: Βέβαια δεν είναι Τετάρτη κουμάντου που αρχίζεις και εσύ το κραυγάζεις ότι τελείωσε η εβδομάδα, αλλά εντάξει.
1: Αυτή την Τετάρτη, που ήταν και η πρώτη μέρα που εκπέμψαμε, δεν το έκανα. Όμως είδες, ήμουν σεμνή.
0: Όχι μόνο σεμνή, ήσουν και ευτυχισμένη που είσαι εδώ.
1: Ναι. Ακόμα είμαι. Ακόμα είμαι.
0: Ναι, κρατάει αυτό.
1: Ναι, καλά, μια χαρά είναι.
0: Βέβαια κανονικότητα, νέο στούντιο, αλλά κανονικότητα. Το έχουμε μάθει.
1: Έλα, ωραία είναι. Το έχουμε μάθει και μας αρέσει κιόλας.
0: Εγώ δεν θέλω να φύγω από εδώ.
1: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι συμβιβασμός.
0: Τι συμβιβασμός, παιδί μου?
1: Είναι μια χαρά.
0: Πρώτα απ' όλα είναι δεύτερος κουμάντου. Πάνε τα υπόγεια με θέα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Καλά, περίμενε.
0: Λέω κι εγώ μεγάλες κουβέντες.
1: Πρώτον, περίμενε.
0: Αλλά για καιρό πάνε.
1: Για αρκετό καιρό, ναι. Για αρκετό καιρό θα είμαστε εδώ.
0: Δεύτερος όροφος.
1: Δεν μας χαλάει πολύ, είναι αλήθεια.
0: Μας χαλάει η θέα που έχεις όλη την Πειραιώς. Τι λες τώρα, κουμάντου?
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι Παρασκευή. Οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει από τις διακοπές.
1: Παραπάνω γύρισαν από αυτούς που έφυγαν. Δεν γίνεται, δεν εξηγείται διαφορετικά αυτό ο χαμός.
0: Σωστό είναι και αυτό.
1: Αλλά έφεραν και μαζί τους παρέα, δηλαδή δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μπούμε ομαλά στην περίοδο που εγώ ονομάζω αυτή την γκρίζα ζώνη της εργασίας. Ναι, αυτό. Σε αυτή την γκρίζα ζώνη θα μπούμε λοιπόν με πάρα πολύ κέφι αυτή την Παρασκευή, διότι είναι Παρασκευή, θα γαλαρώσουμε, θα βγούμε. Εγώ θα βγω κουμάντου.
1: Τι εννοείς θα βγεις το Σαββατοκυριακό?
0: Θα βγω βόλτα το βράδυ.
1: Α, ναι, εντάξει, καλά θα κάνεις. Εγώ το βράδυ δουλεύω.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά γι' αυτό μετά το μπορώ να βγω βόλτα. Μετά τις 12.
0: Είναι νυχτερινό άτομο. Λοιπόν, να περνάμε πάρα πολύ ωραία. Επιστρέψαμε στην πόλη. Πολλά πράγματα συμβαίνουν και είμαστε μπροστά σε μία περίοδο πολύ, πολύ δύσκολη και βαριά, ειδησιογραφικά εννοώ. Την οποία οι ντάμες σπαθί θα καλύψουν με πολύ πολύ μεγάλη χαρά, διότι αυτή είναι η ψυχή αυτής της εκπομπής. Τα βαριά δύσκολα θέματα.
1: Και βαριά ψυχή.
0: Και βαριά ψυχή.
1: Γιατί πώς να τα διαχειριστείς αυτά, εντάξει. Προσπαθούμε πάντοτε με λίγο έτσι και μια διαφορετική οπτική.
0: Ναι.
1: Και να τα διαβάσουμε λίγο διαφορετικά, αλλά δεν σε αφήνει κιόλα η ατιμή καθημερινότητα.
0: Γι' αυτό η χαρά κρατάει. Ίσα που τα τελειώσω το πείραγμα στην κουμάντου.
1: Ίσα, πόσο? Τρία λεπτά, τέσσερα.
0: Άμα έχουμε πάρα πολύ κέφι, πάμε και ένα πεντάλεπτο. Αυτό είναι. Η υπόλοιπη ώρα και σήμερα 2ωρο είναι για τα σοβαρά. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι επιστρέφουμε και με βιβλίο της ημέρας.
1: Ωραία. Αρχίσαμε.
0: Αρχίσαμε και ακόμα καλοκαίρι.
1: Και με το γουρί.
0: Το γουρί μας είναι ο Χάρης Νικολακάκης της Μπέλ, ο εκδότης της Μπέλ. Και θα μας συστήσει τα καινούργια βιβλία, ό,τι έρχεται εκδοτικά, στο τέλος, στο κλείσιμο. Και στο μεζοδιάστημα εμείς θα χαρίσουμε το νέο μυθιστόρημα της thriller, έτσι, της Σάρα Πίνμπορο. Τίτλος «Εμείς ζούμε τώρα εδώ», τα υπόλοιπα από το Χάρη. Περιμένουμε μηνύματα στα «Θα μας πει τώρα η ελευθερία πώς και πού», για να κληρώσουμε στο τέλος δύο αντίτυπα και εγώ να το βάλω στο άϊχο.
1: Λοιπόν, να μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, να βάλουμε λέξη κλειδί, λέξη εδώ.
0: Ναι, εδώ.
1: Εδώ λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του σταθμού, στο 6948-984-984. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα μέχρι τις 2 παρά τέταρτο περίπου. Έχετε χρόνο, αλλά μην ξεχαστείτε κιόλας. Λοιπόν, πάμε.
0: Είπες, παιδί μου, ποια είσαι?
1: Γιατί είπες εσύ?
0: Εγώ είμαι, όπως ξέρεις,
1: η γνωστή διάσημη.
0: Υπερδιάσημη, όχι. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και εγώ η Ελευθερία Κουμάντου, με την Εύερη Αντιφικέ σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και τη Λίλια Ξέλου στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Ωραία, τα είπαμε τώρα.
1: Και ο Σάββας Κόκκινος, ο Σταύρος Αμαρόντος στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100. Αυτή νομίζω είμαστε η βάρδια, η τρέχουσα.
0: Για 2 ώρες.

0: στέκουμά του. Ναι. Νομίζω ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινάει η κανονικότητα στις δάμες σπαθή.
1: Ναι, είναι το μήνυμα αυτό.
0: Μεγάλη Πάτι Σμιθ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουν και έρχονται μηνύματα, να ξέρεις. Από αυτά που σου αρέσουν πολύ.
1: Ένα λεπτό να πατήσω ρεκ.
0: Να πατήσει. Γιατί γυρίσαμε και έχει γυρίσει και με άλλα κόλπα ή ήρθαν εδώ.
1: Ναι, ακριβώς. Κάνουμε τώρα βιντεάκι.
0: Να κάνουμε βιντεάκι.
1: Τώρα λες ό,τι θέλεις.
0: Τώρα μπορώ να μιλήσω, μ' αφήνεις.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα. Καλημέρα, κορίτσια. Προτείνω ψηφοφορία για μόνιμο 2 ώρο. Καλή εκπομπή, όπως πάντα, Βασίλη Εξάρχεια. Το σχόλιο γύρισαν πιο πολύ από όσους έφυγαν, με έφτιαξε τη μέρα. Είδες.
1: Κουμάντου, εντάξει, το έχεις. Το έχεις, κουμάντου, χάσε να μιλήσω κανονικά. Κοντά στο μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, συνεχίζει ο κόσμος και μας εύχεται καλή επιστροφή και καλή επάνωδο και καλές εκπομπές και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ για όλο αυτό.
1: Αυτό που έχω να προσθέσω εγώ είναι ότι γυρίσαμε φυσικά με βιβλία και σήμερα χαρίζουμε από τις εκδόσεις Μπέλ το θρίλερ της Σάρα Πίνμπορο «Εμείς ζούμε τώρα εδώ» με λέξη κλειδί το «εδώ», κουμάντου.
0: Να μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και η λέξη κλειδί που πει η Ελεονόρα, η λέξη εδώ δηλαδή. Τα ίδια και στο Viber στο 6948 984 984.

0: Το ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς είναι τόσο απολύτως πραγματικό και ρεαλιστικό το να το πει κανείς, όσο το βλέπουμε να περιγράφεται γύρω μας από την ίδια μας τη ματιά, από τον τρόπο δηλαδή που εμείς βλέπουμε απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται, θέλω να πω, μια θεωρητική σπουδαία ανάλυση για να καταλάβουμε ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει και ότι το τοπίο έτσι όπως αλλάζει είναι δυσμενές.
1: Νομίζω ότι τα τελευταία 4 χρόνια τουλάχιστον το παρατηρούμε αυτό, να δυσκολεύει συνέχεια η συνθήκη στην οποία καλούμαστε να επιβιώσουμε. Το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά, από την απλή καθημερινότητά μας μέχρι τα πολύ πολύ μεγάλα θέματα, και βέβαια με τις παρεμβάσεις αυτών που καθορίζουν τις ζωές μας και ενώ τους ηγέτες αυτού του κόσμου. Βλέπουμε λοιπόν μια άλλου τύπου κατάσταση να εξελίσσεται αυτές τις τελευταίες μέρες στον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Μια ραγδαία αλλαγή του πολιτικού περιβάλλοντος,
1: ακριβώς όπως το λες. Βλέπουμε λοιπόν, ξαφνικά βρέθηκε ένα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ένα ρωσικό ντρόν. Και αυτό έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν η Ρωσία έχει ξεκινήσει έναν υβριδικό πόλεμο στους συμμάχους του Κιέβου, προσπαθώντας να επιλέξει και όλες τις υπόλοιπες χώρες που μέχρι τώρα απλώς στήριζαν και ήταν λίγο πιο πίσω.
0: Καλά, υπερστήριζαν οικονομικά, θέλω να πω, και με οπλικά συστήματα,
1: ναι,
0: και με τα πάντα είχαν, όλα.
1: Δεν είχαν εμπλακεί,
0: ναι,
1: όμως.
0: Δεν είχαμε πάει με τάγκς, αυτό είναι ο κουμάντου.
1: Εντάξει, ναι. Δεν είχαμε κάνει κάτι τέτοιο, προφανώς και οικονομικά και στρατιωτικά, και αυτό, αλλά δεν είχαμε αυτή την
0: αρχή. Μην αρχίσουμε να λέμε και για τα δικά μας.
1: Άστο τώρα.
0: Και για τη δική μας εμπλοκή. Τέλος πάντων, θα πάμε στη Γερμανία. Θα μείνουμε στη Γερμανία. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι μαζί μας για να μας δώσει αυτή την οπτική πέρα από αυτό που είπα εγώ, ότι όποιος έχει μια ρεαλιστική ματιά προς τον κόσμο, αυτό που βλέπει είναι τόσο πασιφανές. Δηλαδή ότι αλλάζει προς το δυσμενές το πολιτικό περιβάλλον γύρω μας. Κύριε Ντάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα σας. Η εύστοχη εισαγωγή σας νομίζω πως θα αρκούσε. Να προσπαθήσω και εγώ να την επεκτείνω και να την διευρύνω αν θέλετε. Πράγματι ο κόσμος έχει αλλάξει τα τελευταία 4-5 χρόνια και έχει αλλάξει για 2 βασικούς λόγους. Ένας λόγος είναι σίγουρα ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο δεύτερος λόγος είναι η εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ. Ναι, άλλαξαν τα δεδομένα αυτοί οι 2 παράγοντες, επομένως σήμερα μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως η παγκόσμια τάξη που γνωρίζαμε δεν ισχύει πλέον, δεν βασίζεται πλέον σε παραδοσιακές συμμαχίες, είναι ένα μεταβαλλόμενο θα έλεγα σύστημα συνασπισμών που επικαλύπτονται πολλές φορές με διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Η Ευρώπη είχε μάθει να λειτουργεί με άλλους ρυθμούς. Είναι ένας αργός μηχανισμός.
1: Πιο γραφειοκρατικά είχε μάθει να λειτουργεί.
2: Και όχι μόνο. Έβλεπε τον εαυτό της ως μια ήπια οικονομική και εμπορική δύναμη και τώρα αναγκάζεται, κυριολεκτικά αναγκάζεται να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά και γεωοικονομικά και να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και κυρίως τη μεγάλη ευθύνη της ασφάλειας, την καυτή πατάτα που τις έχουν αφήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την συμπεριφορά του πρώτου Τραμπ, ο οποίος
1: μπορεί η Ευρώπη να το παίξει αυτό το ρόλο, είναι έτοιμη.
2: Κοιτάξτε, μπορεί να μην είναι έτοιμη, είναι σίγουρα περισσότερο έτοιμη σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 2, 3 ή 4 χρόνια. Επιβεβαιώνει καθημερινά θα έλεγα την στρατηγική της απόφαση να ξοδεύει περισσότερα για την άμυνα, είναι μονόδρομος αυτό δυστυχώς. Και η Ουκρανία σε ένα άλλο επίπεδο λειτουργεί για τους Ευρωπαίους συμμάχους ως μια πηγή θα έλεγα στρατιωτικής εμπειρογνωμοσύνης και αυτό βοηθάει την Ευρώπη να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα και να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά και να μπορεί να έχει και γεωστρατηγικό ρόλο αν θέλει να είναι μια παγκόσμια δύναμη, όχι μόνο οικονομική και εμπορική. Όμως έχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα μπροστά της που έχει 2 πυλώνες, 2 διαστάσεις. Το ένα είναι η συνοχή της απέναντι στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας και σε όλες αυτές τις ρωσικές προκλήσεις. Η συνοχή είναι το μεγάλο διακύβευμα. Και το δεύτερο είναι πώς θα μπορέσει να συνεχίσει να στηρίζεται στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο. Θα είναι ένα δύσκολο στοίχημα για την Ευρώπη. σε μια περίοδο που ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών μειώνεται διαρκώς, και όχι μόνο μειώνεται διαρκώς, θα έλεγα πως η αμερικανική διακυβέρνηση αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων, και αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει οι Ευρωπαίοι εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών, εταίροι και μέχρι χθες. Βλέπετε την σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών πλέον με τον Καναδά. Ο Καναδάς βρίσκεται περισσότερο κοντά πλέον στην Ευρώπη παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει και μια θετική διάσταση για τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Να δούμε δηλαδή τον Καναδά ως ένα εταίρο στην παρούσα φάση πολύ πιο σοβαρό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα.
0: Θέλω να ρωτήσω, επειδή εδώ τώρα μπροστά είμαστε σε ένα λεκτικό, σε μια λεκτική αντιπαράθεση, με ένταση μεν, αλλά το επεισόδιο είναι προς το παρόν διπλωματικό. Μπορούμε να πούμε, να κάνουμε λόγο για πιθανότητες κλιμάκωσης εντός του ευρωπαϊκού χώρου, θέλω να πω, να περάσουμε πέρα από αυτό. Ξέρετε, φαντάζει, θα μου πείτε εδώ, ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για συγκρούσεις εντός Ευρώπης, αλλά τις είδαμε και με τη Γιουγκοσλαβία μιλάω κλπ. Αλλά μπορούμε να φτάσουμε να μιλάμε σε μια σύγκρουση που θα είναι πέρα από λεκτική με τη Ρωσία?
2: Κοιτάξτε, έχουμε χαρακτηριστικά ψυχρού πολέμου. Έτσι. Η Γερμανία βιώνει, θα έλεγα, με σοκαριστικό τρόπο την γεωπολιτική της ενηλικίωση, και καταγγέλει καθημερινά πλέον ένα υβριδικό πόλεμο που δέχεται από τη Ρωσία.
1: Έχει και διάφορα μικρά περιστατικά πόλεμο, που φαίνεται ότι συνδέονται, και γι' αυτό
2: ναι, βεβαίως και συνδέονται. Είναι βέβαιο ότι συνδέονται, και είναι πολύ πιθανό αυτός ο υβριδικός πόλεμος να ενταθεί από την πλευρά της Μόσχας και να πάρει και μια άλλη διάσταση παρεμβάσεων στην εσωτερική πολιτική ζωή χωρών που έχουν μπροστά τους πολύ κρίσιμες εκλογές, όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα ακροδεξιά μορφώματα ή τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη ή σχεδόν όλα είναι φιλορωσικά. Επομένως εκεί...
1: Ναι, έχει και σε άλλες χώρες για τη Ρωσία.
2: Αυτό έχουμε υπόψη μας και εμείς. Η παγκόσμια τάξη επομένως πρέπει να λάβει υπόψη της και αυτό το νέο δεδομένο. Βιώνουμε έναν
0: στις
2: πολιτείες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να πορευτεί με τις δικές της δυνάμεις και να σταθεί απέναντι στις ρωσικές αυτές προκλήσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντάλη, θερμές ευχαριστίες.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: 8 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
6: Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θρίλερ στο Μαραθώνα. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης που αναζητούνταν. Σύμφωνα με τα όσα είπε στις αρχές, η 68χρονη κόρη της πέθανε πριν 10 χρόνια και απέκρυψε το θάνατό της για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής. Την Τρίτη τελικά θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη συντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος που κατηγορείται με το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Συναγερμός ξανά στη Γερμανία για δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με την Bild, έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Dormampken, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει σε σταθμό μετασχηματισμού στην πόλη Κατηγερέζε. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με drones και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επί φυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δις ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Σμαρφίνης. Ηγείται εισαγγελέας προς το δικαστικό συμβούλιο, απορρίπτοντας την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο δικηγόρος της, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Σχολικά είδη για παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες συγκεντρώνει αύριο ο Δήμος Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στον οδό Πειραιώς 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα, μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Σπαθή και στις Ελευθερία Κουμάντου και Ελεονόρα Ορφανίδου.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 37 λεπτά μετά τις 12 είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου και λέξη κλειδί εδώ.
1: Για το «Εμείς ζούμε τώρα εδώ» τη Σάρα Πίνμπορο, το νέο θρίλερ μιας πολύ πολύ σπουδαίας Βρετανίδας συγγραφέας. Θα το χαρίσουμε μαζί με τις εκδόσεις Μπέλ, θα δώσουμε δύο αντίτυπα με τους τρόπους που θα μας πει η Ελευθερία και κάντο γρήγορα Ελευθερία Κουμάντου γιατί είμαι 12% και κάποια πρέπει να μου δώσει το μπριζάκι της.
0: Πώς φεύγεις, πώς πέσεις το βράδυ και κοιμάσαι και δεν το βάζεις να φορτίσεις, θα ήθελα να ξέρω.
1: Κουμάντου, πόσα χρόνια με ξέρεις, 3.
0: Ακόμα σε μαθαίνω. Λοιπόν, Ντάμα Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, λέξη κλειδί είναι η λέξη εδώ. Τα ίδια στοιχεία και στο Viber του σταθμού στο 6948 984 984.

0: Θα μείνουμε στη Γερμανία πρώτα απ' όλα γιατί κουμάντου η Γερμανία που ξέρω κι εγώ, θυμάσαι τότε που ήμασταν εμείς στα μνημόνια.
1: Ναι. Ε,
0: που η Γερμανία ήταν ατσάλι και μαχαίρι και είσατε μπέλιδες και θα τα πληρώσετε όλα.
1: Όλα τα θυμάμαι. Πού θες να καταλήξεις.
0: Αυτή η Γερμανία δεν υπάρχει πια κουμάντου και πολλοί
1: δεν,
0: λένε
1: δεν
0: ότι...
1: Δεν μας λέτε μπέλιδες πια.
0: Τι να μας πείτε μπέλιδες, η οικονομική της κατάσταση είναι...
1: Δύσκολη.
0: Πολύ δύσκολη, δεν θέλω να το συζητήσω, αλλά οι αναλυτές λένε, διάβαζα μια οικονομική ανάλυση που έλεγε ότι αυτό είχε ξεκινήσει τότε.
1: Εντάξει,
0: από τότε είχε ξεκινήσει, απλά...
1: Δεν ήταν εμφανές τόσο.
0: Απλά μπορούσαν να, μπορούσαν να επιβάλλουν σε εμάς τη δική τους σιωπή και εξαντανακλάζουν να αρχίσουν να τα χώνουν σε εμάς. Κάπως έτσι είναι το,
1: ναι,
0: το
1: okay.
0: όλο πράγμα. Τέλος πάντων. Αλλά από τότε έχει ξεκινήσει. Τώρα όμως είναι δύσκολα τα οικονομικά. Αυτό όπως όλοι ξέρουμε, βλέπει και την ακρίβεια στην Ελλάδα, τι σημαίνει ότι αυτομάτως οι ακραίες φωνές, οι ακραίες πολιτικές, παύλα, εισαγωγικά κλπ. Φωνές βρίσκουν δίκο άοτα.
1: Κοίταξε, αυτό είναι πάντοτε. Εμφανίζονται...
0: Η οικονομική δυσπραγία πάντοτε το φέρνει αυτό.
1: Εμφανίζονται με μια πολύ εύληπτη ρητορική.
0: Έτσι, και με μια ατζέντα πολύ φιλολαϊκή.
1: Πολύ φιλολαϊκή, πολύ αντισυστημική, που μόνο αντισυστημική δεν είναι. Και βέβαια ο κόσμος που ταλαιπωρείται θέλει να ακούσει κάτι που θα του δώσει μια προοπτική, που θα του δώσει μια ελπίδα. Το είχαμε δει να συμβαίνει και εδώ και το ξαναβλέπουμε να συμβαίνει ξανά εδώ. Και εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες και το πολιτικό σύστημα που αφήνει αυτές τις ρογμές ανοιχτές.
0: Ωραία. Και στη Γερμανία λοιπόν συμβαίνει, η ακροδεξιά είναι έτοιμη να αναλάβει την ηγεσία ακόμη και σε γερμανικά κρατήδια και γενικά είναι σε άνοδο. Να δούμε τι απαντούν οι σοσιαλιστές, να δούμε ποια είναι και.
1: Και η συνθήκη ποια είναι, κάτω από ποιες συνθήκες.
0: Κάτω από ποιες συνθήκες και πώς μπορεί να αντιδράσει το πολιτικό σκηνικό μέσα σε. Με αυτούς τους αριθμούς, μπροστά σε αυτούς τους αριθμούς. Η κυρία Στέλλα Κυριανέ Φρεμίδη, Ελληνίδα, φαίνεται από το όνομα τεπώνυμο, πρόεδρος των οργανώσεων μεταναστών του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γερμανίας, το SPD, είναι μαζί μας για... σχετίζεται και με την Χαϊδεβέργια, έτσι, είναι μέλος του
1: Δημοτικού
0: Συμβουλίου
1: ναι.
0: του Κόμματος και Δημοτική και Περιφερειακή Σύμβουλος, σε μια περιοχή δηλαδή πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολη με την ακροδεξιά να είναι να αγγίζει τον ουρανό. Θα μας δώσει τώρα την εικόνα της Γερμανίας συνολικά.
1: Ναι, γιατί τέσσερις του μήνα έχουμε σήμερα, σε δύο μέρες έχουμε εκλογές.
0: Να μας πει τις προσδοκίες, δηλαδή το τι θα γίνει, το τι λένε και οι δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πώς εμφανίζονται τα πράγματα και βεβαίως να δούμε και το που οφείλεται όλο αυτό, δηλαδή αυτή τη βάση που έλεγα νωρίτερα ότι η Γερμανία που ξέραμε πριν από 20 χρόνια δεν υπάρχει πια, είναι μια άλλη χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Κυριανέ, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο σε μια χώρα σαν τη Γερμανία να είναι η ακροδεξιά με τόσο υψηλά ποσοστά.
1: Που η Γερμανία έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έτσι να τα περιορίσει αυτά. Τα είχε ουσιαστικά ελέγξει. Θυμάμαι σε παλιά έρευνα που είχαμε κάνει εδώ στο 1984 μας έλεγαν ότι σε τοπικό επίπεδο οι αστυνομικοί ήξεραν έναν. Τους ακροδεξίους και κάθε βράδυ τους πηγαίνουν και τους λέγανε όλα εντάξει είναι σήμερα έτσι για να ξέρουν ότι είμαι εδώ και σε βλέπω.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Τώρα πια βέβαια.
2: Το ακροδεξιό κομμάτι στη Γερμανία πάντα υπήρχε. Εγώ μένω εδώ και από τα παιδικά μου χρόνια σε έναν δήμο που είμαι και δημοτικός σύμβουλος, στο Βάινχαιμ. Από εκεί προερχόταν και ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της NPD, δηλαδή των ναζιστών, ο Γκιούντα Ντέκατ. Και στην πόλη μας ανέκαθεν υπήρχε το 8% ανοιχτό ποσοστό των ακροδεξιών.
1: Μεγάλο ποσοστό είναι το 8.
2: Μεγάλο ποσοστό. Και αυτό υπήρχε και σε πολλές άλλες πόλεις. Τώρα τα τελευταία χρόνια φυσικά με το κίνημα της εναλλακτικής λύσης της Γερμανίας της ΑΕΦΤΕ όλοι αυτοί που το είχαν κρυφό τώρα βγαίνουν προς τα έξω. Οπότε άμα πάρουμε τα νούμερα που υπάρχουν σε όλη τη Γερμανία που κυμαίνονται ενδιάμεσα 12 και 20% για την ΑΕΦΤΕ αυτό είναι το ρεαλιστικό. Αυτό που γίνεται τώρα στην Ανατολική Γερμανία που μιλάμε για την Σαξονία και όλα τα ανατολικά κράτη τώρα που θα έχουν και εκλογές το επόμενο Σαββατοκύριακο εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα προβλήματα που είχαν και έχουν. Και φυσικά ήρθαν τώρα οι ακροδεξιοί, γιατί όταν μιλάμε για την ΑΕΦΤΕ είναι πράγματι ακροδεξιό κόμμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, εφόσον ήδη και το Verfassungsschutz, δηλαδή η μυστική υπηρεσία πληροφόρησης της Ομοσπονδίας, τους έχει βάλει κιόλας από το 2021 ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Και ειδικά στην Σαξονία και σχεδόν σε όλα τα ανατολικά κράτη, σε 5 ανατολικά κράτη της Γερμανίας, τα χαρακτηρίζονται ότι είναι επιβεβαιωμένα ακροδεξιά εξτρεμιστικά κόμματα στα κρατήδια αυτά. Γιατί έχουν, αν φανταστείτε ότι η ΑΕΦΤΕ έχει 53.000 μέλη σε όλη τη Γερμανία, τα 20.000 από αυτά είναι περασμένα μέσα ότι είναι
1: καταγεγραμμένα
2: εξτρεμίστες των ακροδεξιών.
1: Μάλιστα.
2: Και ειδικά όλοι αυτοί που οι συνεργάτες του Ulrich Zygmunt, αυτός που είναι ο επικεφαλής τώρα στην ΑΕΦΤΕ στην Σαξονία Anhalt, είναι όλοι από αυτό το ακροδεξιό κομμάτι, δηλαδή από την Identitäre Bewegung λέγεται στη Γερμανία, είναι το κίνημα ταυτότητας. Ένα κομμάτι πιο δεξιό ακόμη από την NPD, να φανταστείτε.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό που κάνει ο Ulrich Zygmunt το τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους 12 μήνες, μετά από την, άμα θυμόσαστε, την κρυφή συνάντηση που υπήρχε στο Potsdam, που είχαν το γενικό σχέδιο,
1: ναι,
2: για την επαναμετανάστευση, τα ελληνικά μου είναι λίγο...
1: Μια χαρά είναι, μην ανησυχεί καθόλου.
2: Και τροφοδετείται και από ξένα κράτη και έχει κάνει μια εκστρατεία μέσα στα social media που δεν υπάρχει άλλο.
1: Είναι συνήθισα τακτική και πρακτική αυτή, ναι, η εκμετάλλευση των social media.
2: Ακριβώς. Πίσω του έχει τον Μάρτιν Σέλνα, που είναι ο επικεφαλής όλων των ευρωπαίων ακροδεξιών κομμάτων, που έχουν ένα σκοπό γενικά. Τη μετανάστευση όλων των ξένων στα ευρωπαϊκά κράτη, και ειδικά στη Γερμανία, του λέει και ο Zygmunt του ίδιος ότι αυτό που θέλει να καταφέρει είναι να απελαθούν οι μετανάστες από την Γερμανία, να κλείσουν όλα τα ξένα εστιατόρια στο κρατήδιό του και όλοι οι πολιτογραφημένοι πολίτες, δηλαδή που έχουν πάει τη γερμανική υπηκότητα, να τους αφαιρεθεί η υπηκότητά τους.
1: Να ρωτήσω
2: αυτά
1: κάτι.
2: Είναι τα πράγματα. Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή λοιπόν που από το 21 τουλάχιστον είναι και επίσημα παρατηρημένοι, καταγεγραμμένοι και εντοπισμένοι, και άρα εντοπισμένο και το πρόβλημα, τι έχει γίνει για να αντιμετωπιστεί, για να περιοριστεί, για να αλλάξουν οι συνθήκες ώστε να μην βρίσκουν ευήκοα, να μην βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και να αυξάνονται?
3: Η οικονομική δυσπραγία το έφερε αυτό τώρα, ενώ την κλιμάκωση προς τα άνω?
2: Όχι οπωσδήποτε, γιατί αν φανταστείτε, ειδικά σε αυτά τα κρατήδια τώρα που συζητάμε, οι οικονομικοί έχουν την λιγότερη μετανάστευση εκεί πέρα. Δηλαδή τους
1: λιγότερους. Α, δεν είναι ότι έχουν και φοβερό πρόβλημα δηλαδή.
2: Όχι, είναι δηλαδή ειδικά στο Sachsen-Anhalt, που είναι τώρα οι εκλογές που κυμαίνεται το κόμμα του ΑΕΦΤΕ στα 40%, έχει το λιγότερο ποσοστό μεταναστών από όλη τη Γερμανία. Δηλαδή κυμαίνεται στα 11%. Να φανταστείτε ότι εμείς στη Βάδεν-Βιρτεμβέργη που ζω εγώ έχουμε γύρω στα 30%.
1: Μάλιστα.
3: Πάντως αυτό το ποσοστό, το 40%, έτσι όπως το ξέρετε,
1: το πάτε πολύ απλά και μας ήρθε λίγο κάπως.
3: Τεράστιο.
1: Άρα υπάρχει ιδεολογικό ζήτημα θεμελιωμένο.
2: Ναι. Είναι, και είναι, πώς να σας το πω, είναι όπως... Όπως λέμε ότι μερικές φορές οι ψηφοφόροι δεν σκέφτονται.
1: Καλά, δεν μπορούν να παρασυρθούν.
2: Μόνο...
1: Ναι.
2: Ναι. Δεν, αυτά που ακούνε δεν τα ψάχνουν λίγο τι σημαίνει για τον εαυτό τους αυτά. Ακούνε τα λόγια ότι θα διώξουμε τους ξένους, θα καθαρίσουμε τους δρόμους μας. Φυσικά υπάρχει και ένας λόγος γι' αυτό, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή, και το λέω ξεκάθαρα, παρόλο που είμαστε στη συγκυβέρνηση και ανήκω εγώ στο κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών, που είμαστε partners σε αυτήν εδώ τη συγκυβέρνηση, όταν έχουμε ένα καγκελάριο που μιλάει ότι η όψη των δρόμων μας έχει αλλάξει και πρέπει να την καθαρίσουμε, όταν μιλάει ότι γίναμε κεμπέλη.
1: Είχαμε δει και εδώ παλιότερα, να ξέρετε, όταν μιλούσαν,
2: ναι,
3: το αφήγημα,
2: όταν μιλάει ότι ο Γερμανός δεν βρίσκει άλλο.
3: Αυτό αφήγημα να ακούγεται τώρα, ναι, από έναν πρόεδρο που η βάση της Γερμανίας αυτή τη στιγμή έχει σοσιαλδημοκράτες και συντηρητικούς, δεν έχει ακροδεξιούς.
2: Ακριβώς. Και όταν ένας καγκελάριος παίρνει τη γλώσσα των ακροδεξιών για να προσπαθήσει να τραβήξει από εκεί ψηφοφόρους, αυτό είναι που έλεγα εγώ πάντα, όταν κάποιος λέει ακροδεξιά πράγματα, ο ψηφοφόρος δεν θα ψηφίσει αυτόν που τα λέει, αλλά αυτόν που τα έβγαλε. Και αυτοί που τα βγάλανε ήταν η ακροδεξία. Άρα θα ψηφίσουν το original και όχι
1: το κακέκτημα.
2: Ακριβώς.
1: Το αυθεντικό.
2: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Εμείς κάναμε σφάλματα. Δεν αντιλέω ότι δεν κάναμε σφάλματα. Γιατί κάναμε μεν τα τελευταία χρόνια, η θέση μας σαν σοσιαλδημοκράτης είναι δύσκολη. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι τα τελευταία χρόνια να μπαίνουμε στις συγκυβερνήσεις με κόμματα που είναι ακραίως αντίθετα.
1: Αυτό δεν σημαίνει
2: με αυτά
1: ότι πρέπει να κάνετε και πίσω από τις θέσεις σας όμως.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και περάσαμε πολλά. Δεν είναι ότι δεν περάσαμε
1: δεν
2: πολλά.
1: Δεν ήταν εύκολη συνθήκη.
2: Ναι, η συνθήκη δεν ήταν εύκολη και κοιτάξτε,
1: τώρα όμως θα σας έρθω
2: πέρασαμε πάνω. Ναι.
3: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα νομίζω.
2: Η ΑΕΦΤΕ δεν φέρνει λύσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς τα δημοκρατικά κόμματα είναι πρώτα απ' όλα να συσπορηθούμε, να μπούμε όλοι μαζί εναντίον. Όπως το έκανε, άμα το έχετε κοιτάξει, στο κρατήδιο τώρα, πώς να σας το πω, πώς λέγεται, το Mecklenburg-Vorpommern. Είναι η Μεκλενβουργκή.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει,
2: πείτε το στο κερμανικά. Είναι η πρόεδρος, είναι εκεί η υπουργός, πώς λέγεται.
3: Υπουργός, υφυπουργός.
2: Ναι, υπουργός, η πρώτη δηλαδή εκεί πέρα. Είναι η Μανουέλα Σβίζικ που ανήκει στην ΕΣΠΕΝΤΕ. Μέχρι τώρα συγκυβερνούσε και ακόμη μέχρι την Κυριακή με τους αριστερούς. Είχαμε τους τελευταίους μήνες μια μεγάλη άνοδο της ΑΕΦΤΕ και τώρα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ήδη ανεβαίνει η ΕΣΠΕΝΤΕ. Αλλά γιατί
1: συσπηρώθηκαν οι δημοκρατικές δυνάμεις.
2: Όλα τα δημοκρατικά, ναι, ακριβώς. Και τώρα θα είναι ένα, από ό,τι φαίνεται θα κερδίσουμε και θα είναι μια συγκυβέρνηση με τους αριστερούς και τους πράσινους. Αλλά σημαίνει ότι αν θέλουμε, τα καταφέρνουμε, ναι, ναι, και ο κόσμος, ο ψηφοφόρος καταλαβαίνει ότι η δημοκρατία είναι αυτή που φέρνει τις λύσεις και όχι η ακροδεξιά που φέρνει μόνο μίσος. Γιατί αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω εσείς πώς ζείτε τα social media. Εγώ σαν πολιτικός στη Γερμανία, άμα σας δείξω το φάκελο που έχω κάνει με όλες αυτές τις
3: αναρτήσεις μίσους,
2: αναρτήσεις μίσους. Καλά, έχω δώσει και σε εισαγγελείς γιατί όταν είναι μόνο για το δικό μου το πρόσωπο, εντάξει, όταν αφορά όμως και την οικογένειά μου, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, εκεί ξεπερνάει,
3: ναι, ακριβώς.
2: Εκεί ξεπερνάει κάποιο όριο και πρέπει όλοι μας που είμαστε στην πολιτική να φτάσουμε στο σημείο, όταν μας φέρονται έτσι, πρέπει να τα δίνουμε κατευθείαν στην αστυνομία.
3: Γι' αυτό δεν πρέπει κανένα κόμμα, αναφέρετε εσείς τον ίδιο τον Γερμανό καγκελάριο, να ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς.
1: Δεν χρειάζεται να λοξοκοιτάει πιο δεξιά παντού από ότι είναι.
2: Αφαιστικά.
1: Είναι μια χαρά εκεί.
3: Έτσι, αυτό είναι.
2: Ξέρετε,
3: αυτή είναι η σειρά.
1: Αλλά συστημική
2: βγάζουν προς τα έξω. Να σας πω μόνο 3-4.
3: Και να ολοκληρώσουμε,
1: γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι. Όταν ένας ένας τέλεχος της ΑΕΦΤΕ λέει πυροβολήστε το πλήθος ή νικήστε το ή ρίξτε το πίσω στην Αφρική ή τώρα έχουμε πολλούς ξένους στη χώρα μας και ένα ολοκόφταμα θα άξιζε ξανά το κόπο, ήταν ο Κράουτ αυτός. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο που μιλάνε ανοιχτά για θανάτους από μετανάστες. Και δεν σημαίνει μόνο του.
1: Υπέστη κάποιες συνέπειες ο άνθρωπος που τα είπε αυτά.
2: Όχι, βγαίνει προς τα έξω. Αλλά αυτό που θα ήθελα πράγματι να επισημάνω είναι για να κλείσετε κι εσείς. Είναι να κάνω μια έκκληση σε όλους τους ψηφοφόρους, είτε ζουν εδώ στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία, είτε σε όλη την Ευρώπη. Να μην αποδέχονται απλώς τα ακροδεξιά συνθήματα όπου και να ζουν, να αναρωτιούνται πάντα τι θα κάνουν αυτά τα κόμματα στην προσωπική τους ζωή. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, άμα βγει τώρα η ΑΕΦΤΕ, οι γυναίκες θα πάνε πάλι πίσω στην κουζίνα και στη φροντίδα των παιδιών. Όλοι οι ξένοι, ανεξάρτητα άμα είναι...
1: μόνο οι ξένοι.
2: Ναι, εμείς που δουλεύουμε, που πληρώνουμε φόρους, δεν τους ενδιαφέρει. Θέλουν να μας διώξουν. Είμαστε ανεπιθύμητοι για όλους τους.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε σαν ψηφοφόροι ποιους θέλουμε και αν θέλουμε πράγματι κάτι να αλλάξουν, ας πούμε σε δημοκρατικά κόμματα όπως το έκανα εγώ.
3: Πρέπει να ολοκληρώσουμε.
2: Σας
3: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σας και καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Εντάξει. Τίποτα, δεν μπορώ να, διακόψω τραγούδια ρυθμιστικά.
1: Ναι, πες γιατί πρέπει να απαντήσω σε φίλο κρατή.
0: Για απάντησε.
1: Λοιπόν, μας ρωτάνε για το όνομα και την ηλικία.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Εδώ, για το δελτίο ειδήσεων στη μία, την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θρίλερ με το θάνατο ηλικιωμένη στο Μαραθώνα. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκαν τα οστά της. Σύμφωνα με τα όσα είπε στις αρχές, η 68χρονη κόρη της πέθανε πριν 10 χρόνια και απέκρυψε το θάνατό της για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Στην ανακριτρία θα απολογηθεί και ο 26χρονος που κατηγορείται με το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίνης, ηγείται εισαγγελέας προς το Δικαστικό Συμβούλιο, απορρίπτοντας την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο δικηγόρος της, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Συναγερμός ξανά στη Γερμανία για δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στην Όρμαγκεν, μια πόλη στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βετσφαλίας. Η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία γίνεται ανάληψη της ευθύνης. Επίσης, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι χρειάστηκε να επέμβει σε σταθμό μετασχηματισμού στην πόλη Γκαντερκέζε στη Βόρεια Γερμανία, χωρίς να δώσουν άλλες διευκρινήσεις. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, η μέρα εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνς και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επί φυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φθηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρώνουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη από το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στις 6.30 το απόγευμα. Η πρότασή μας για το μεγάλο πλούτο αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικά ισχυρότερου 1%, τονίζει με νέα ανακοίνωσή της η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με την αριθμητική της μπερδεύει την περιουσία με το εισόδημα. Ασκώντας κριτική σε χθεσινή δήλωση του Άκη Σκέρτσου, επισημαίνει ότι παρουσιάζει τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου σαν κάποια εξωτική ελληνική αυταπάτη και απαντά. Ας ενημερωθεί ότι πρόκειται για κεντρικό θέμα της διεθνούς οικονομικής συζήτησης. Σχολικά είδη για τα παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες συγκεντρώνει αύριο ο Δήμος Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην οδό Πειραιώς 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Η προσφορά θα συνεχιστεί και μέσω του κοινωνικού βιβλιοχαρτοπολίου που βρίσκεται στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών έναντι του σταθμού Λαρίσης, καθώς θα δέχεται σχολικά είδη καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί έως 3 το μεσημέρι, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών σε σχολικά είδη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1.30. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμε Σπαθή και στην Ελευθερία Κουμάντου και Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάδου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

0: 9 λεπτά μετά τη μία, 10 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Σήμερα 2ωρο και διαγωνισμός για το βιβλίο της ημέρας που τρέχει ακόμα.
0: Ναι, θα τρέχει για 40 λεπτά ακόμα.
1: Εμείς ζούμε τώρα εδώ, τονίζω σωστά. Τονικότητα που έχει νόημα στην προκειμένη περίπτωση, τη Σάρα Πίνπορου, το βιβλίο της ημέρας από τις εκδόσεις Μπέλ. Ο εκδότης της Μπέλ, ο Χάρης Νικολακάκης, στο τέλος θα μας συστήσει το βιβλίο και βεβαίως μαζί με αυτό και 2-3 ακόμη βιβλία από τη νέα σεζόν, τα νέα αστυνομικά θρίλερ που θα διαβάσουμε μέσα στο φθινόπωρο. Εσείς θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει, όπως προείπαμε, γιατί θα χαρίσουμε μαζί με τις εκδόσεις Μπέλ δύο αντίτυπα.
0: Ο τρόπος είναι να στείλετε μήνυμα είτε στο Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, λέξη κλειδί είναι η λέξη εδώ, είτε στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948 984 984.

0: τίποτα που συνέβησαν στην Κυψέλη, γροθιά στο στομάχι όλων μας. Προσωπικά δεν ήθελα ούτε να κάνουμε θέμα γύρω, ενώ δεν το άντεχα να κάνουμε θέμα γύρω από αυτή την τρομακτική ιστορία. Γροθιά λοιπόν στο στομάχι όλων, αλλά και αποκαλυπτική όλων αυτών των γκρίζων ζωνών του συστήματος, εντός των οποίων εντιμούν τέτοια φαινόμενα, τέτοιες τρομακτικές πρακτικές που αφήνουν έκθετα μέχρι θανάτου παιδιά που κακοποιούνται. Και μπορεί εδώ να έχουμε την κορυφή του παγόβουνου. Το χαμόγελο του παιδιού μας θυμίζει ότι εκτός από την κορυφή υπάρχει και η βάση, η οποία διαρκώς διευρύνεται, γιατί όταν μιλάς για 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης, 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοτραυματισμού και 138 εξαφανίσεις παιδιών, θερινή περίοδος 2026.
1: Ναι, όλα αυτά δεν είναι, δεν είναι αριθμοί που
0: αφορούν. Δεν είναι η τελευταία δεκαετία.
1: Η τελευταία δεκαετία, έτσι. Είναι αριθμοί που αφορούν το καλοκαίρι που ολοκληρώνεται.
0: Όταν μιλάς λοιπόν.
1: 48.000 πόσων, 49.000 κλήσεις.
0: Είναι δεδομένο ότι η Κυψέλη ήταν απλώς μέσα σε όλη αυτή τη φρίκη της η κορυφή του παγόβουνου. Για να μην φτάνουμε λοιπόν από τη βάση στην κορυφή, για να μην γίνεται αυτή η πυραμίδα του τρόμου καθημερινότητα εντός της χώρας.
1: Να μην πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε
0: νομίζω
1: φορά.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά. Και εδώ είναι ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πολύ σωστά το λέει, Ελευθερία. Να μην πέφτουμε και από τα σύννεφα. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ξέρετε όμως αυτό, τα πολλοί συναδελφοί σας, άξιοι, αξιόλογοι συνάδελφοι, ειδικότερα με το 1984, πρέπει να το πω χωρίς να σας πουλήσω εκδήλωση, είναι ένα αγαπημένο σταθμός. Για πολλούς λόγους που θα τους αναφέρουμε κάποια άλλη φορά για να που θα υπάρχει ο χρόνος. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα έχουμε διαχειριστεί αυτά κατά καιρούς, όμως παραμένουμε στον ίδιο παρανομαστή, γιατί δεν είναι μόνο το παγόβουνο, είναι και το παγόβουνο έχει ένα βάθος.
0: Το βάθος
2: αυτό λοιπόν, το οποίο δεν ξέρουμε πόσο φτάνει, μάλλον ξέρουμε γιατί καταλαβαίνουμε από αυτά που γίνεται. Εμείς βγάζουμε συνήθως στατιστικά στοιχεία κάθε εξάμηνο και ξαφνικά από αυτά που γίνεται. Εμείς βγάζουμε συνήθως στατιστικά στοιχεία κάθε εξάμηνο και ξαφνικά διαπιστώνουμε.

0: Οι δημοσιογράφοι, ο ένα το άλλο κλπ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι η κουλτούρα που έχουμε, ότι δεν ασχολούμαστε με την πρόληψη γενικότερα σαν κοινωνία. Γιατί όταν ενημερώνουμε, γιατί και εγώ βρέθηκα πριν από 30 χρόνια, ήμουν στον κόσμο μου, 31. Και εγώ προσωπικά, σαν άνθρωπος, δηλαδή δεν θα παριστάνω τον πολύ καλό άνθρωπο. Είμαι καλός, αλλά ήμουνα στον κόσμο μου. Και ο γιος μου έβαλε σε μια διαδικασία που τη γνώρισα. Το λέω αυτό γιατί να μην νομίζουν κάποιοι ότι παραστάνουμε τους καλούς, τους φιλάνθρωπους. Γιατί το μόνο που δεν είμαι φιλάνθρωπος, δεν είμαι φιλάνθρωπος. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο που πλέον έχει αγγίξει τα ακραία και σας λέω με ευθύνη των λόγων μου ότι περιμένουμε τα επόμενα θύματα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ένα μωράκι βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση. Σας θυμίζω πριν λίγο καιρό, στα Σεπόγια πριν κάποιο καιρό στην Αχαΐα κλπ. Και τότε κάθε φορά γίνεται πάλι
1: χαμό. Ναι, πάλι πέφτουμε από τα σύννεφα.
2: Αυτό, πέφτουμε από τα σύννεφα. Και βγαίνω,
0: και αυτή τη φορά βγήκα, αναγκάστηκα να βγω, γιατί δυστυχώς ακούγεται άσχημο, αλλά έτσι είναι. Με την ευκαιρία λοιπόν του θανάτου ενός παιδιού, όσο άσχημο ακούγεται, να μιλήσουμε ότι μπορούμε να το προλάβουμε. Γιατί στο 20 κάποιοι άνθρωποι μίλησαν, λέτε εσείς δημοσιογράφοι, να μιλάει, τα στόματα να ανοίγουν. Τα στόματα ανοίγουν. Ποιος τα έλαβε υπόψη όμως? Γιατί ενημερώσαμε την εισαγγελία.
2: Μα αυτό είναι το εκτός ασφαλούς, λέμε μιλήστε, είτε σε γυναίκες κακοποιημένες, είτε τώρα σε
0: μιλάνε όμως.
2: Το αλλά θέμα είναι ακούει. Ναι, ακριβώς.
1: Τι γίνεται μετά.
2: Το μετά.
0: Και να πω
2: θέμα.
0: Και κάτι το οποίο ακούγεται, το είπε σε κάποιους συναδέλφους σας και τους έκανε εντύπωση και μετά εξήγησα. Ότι όλοι έχουν δίκιο τελικά, ενώ οι υπηρεσίες. Ότι ο εισαγγελέας δεν έχει προσωπικό εξειδικευμένο δίπλα του. Η πρόνοια που παίρνει την εντολή για να ερευνήσει είναι αποδεκατισμένη με ένα-δύο κοινωνικούς λειτουργούς. Η αστυνομία πάλι καλείται να κάνει πολλά πράγματα με 70 παιδιά στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή παρκαρισμένα. Άρα ποιο παιδί θα πρωτοφυλάξει να μην έρθει ένας κακός πατέρας? Γιατί όταν το παιδί είναι στο νοσοκομείο, σύνεσαι από κάποιον πατέρα και μάνα οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Γίνεται. Και όταν τον Απρίλιο του 2020 λάβαμε την ανώνυμη αναφορά για μια οικογένεια που όταν τη διαβάζεις πραγματικά λες δεν μπορούν να ζουν αυτά τα παιδιά εκεί. Ήταν τότε χωρίς το μωρό, γιατί ήταν αρκετά χρόνια πριν. Ενδεχομένως μάλιστα και να το πω, γιατί έτσι είναι, να μην είχε γεννηθεί και το μωρό καν.
2: Ναι.
0: Αν είχαν προλάβει την κατάσταση. Λέω ενδεχομένως.
2: Είναι πολύ πιθανό πάντως.
0: Το γεγονός όμως είναι ότι παράλληλα με αυτό οι άνθρωποι μας είδαν ότι υπήρχε και δημοσίευμα που ο πατέρας εκμεταλλευόταν μια γυναίκα κλπ. Άρα είχε στα χέρια του εισαγγελέας, επειδή το φροντίσαμε, γιατί ξέρουμε ότι δεν ενημερώνεται όπως πρέπει να ενημερωθεί, και όταν ανοίγει η φάκελος λοιπόν πρέπει να έχει αρκετά στοιχεία. Δίναμε ακόμη και το δημοσίευμα. Άρα ήξεραν λοιπόν ότι είναι ένα περιβάλλον με ναρκωτικά, με κακοποιητικό, παραμέληση, ναρκωτικά και ό,τι άλλο το χειρότερο μπορεί να συμβαίνει. Λοιπόν, και δεν μας ενημέρωσε κανένας. Τα παιδιά, λάβαμε και άλλη αναφορά, αλλά δεν ήταν τεκμηριωμένοι που να μπορέσουμε να την προωθήσουμε, και όταν βρέθηκαν τα παιδιά στον δρόμο και σε κατάσταση βρήκης, παρόλο που συνδεόταν, γιατί είχαν ανοίξει φάκελο στην εισαγγελία από τότε που είχε γίνει δική μας αναφορά, που δεν μας ενημερώνουν, πρέπει να πω, γιατί κάποιοι λένε γιατί δεν πηγαίνετε να το λύσετε. Το χαμό είναι ένας ιδιωτικός φορέας που κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες, αλλά δεν έχει δικαίωμα να πάει να χτυπήσει την πόρτα του καθενός και να εξακριβώσει. Καταρχάς είναι πρώτα την αντιβαίνει
1: η πρόσφατα. Δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα, την δικαιοδοσία. Αυτό,
0: δικαιοδοσία, αυτό, όχι
1: ναι,
0: αρμοδιότητα.
1: Δικαιοδοσία.
0: Και έτσι φτάσαμε σε σημείο να βρεθούν τα παιδιά, να πάρουν τα παιδιά ο πατέρας τρεις φορές και να τα βγάλει από το νοσοκομείο. Δεν ενημερωθήκαμε πάλι γιατί να ενημερωθούμε για να βγάλουμε Amber Alert. Λέμε ότι ένα παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο βγάζει Amber Alert. Άρα με εισαγγελική εντολή συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως δεν έγινε τίποτα άλλο από την αναφορά στην αστυνομία. Δεν έγινε τίποτα άλλο, ούτως ώστε δεν η διεύθυνση είχε αλλάξει. Με το Amber Alert, όποια και διεύθυνση να έχει αλλάξει, εφόσον υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι κάπου, υπάρχουν τα παιδιά κάπου, ο κόσμος μιλάει. Και το λέω αυτό γιατί πάβω να δέχομαι αυτό, το ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Αν δεν ήταν αυτός ο κόσμος ο οποίος μας παίρνει τηλέφωνο, μας ενημερώνει για οτιδήποτε συμβαίνει και εμείς ενημερώνουμε τις αρχές και στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια, τότε όλα αυτά που κάνουν θα ήταν άτομο τελείως.
2: Μάλιστα. Θέλω, κύριε Γιαννόπουλο, να σας ρωτήσω με αφορμή το περιστατικό τώρα που είναι στην επικαιρότητα, το οποίο εντάξει θα περάσει, θα το ξεχάσουμε, είναι η αλήθεια, έτσι συμβαίνει δυστυχώς. Θέλω λίγο να μας πείτε τις διαδικασίες.

0: και το που λέμε, μας είπατε προηγουμένως, 70 παιδιά είναι παρκαρισμένα σε νοσοκομεία. Θα μπορούσαν να είναι αλλού, υπάρχουν αλλού δομές, υπάρχουν αλλού.
1: Καταρχάς να διορθώσω κάτι το οποίο δεν φταίτε εσείς, έτσι έγινε. Ονομάστηκαν όλα δομές εδώ και 2-3 χρόνια. Δηλαδή μια ισοπεδωτική άποψη, η δομή του χαμόγελου, το χαμόγελο η δομή. Δομή. Εμείς τα σπίτια φιλοξενία, γιατί ήταν φιλοξενία. Γιατί είναι φιλοξενία τα παιδιά, τα ονομάζουμε σπίτια φιλοξενία για να μην βάζουμε αφοριστικές λέξεις.
0: Να μην νιώθουν το παιδί, να μην μπαίνει ταμπέλα ότι είναι σε κάποιο
1: ακριβώς.
0: ίδρυμα
1: και,
0: ή σε κάποια.
1: Και στα σπίτια ακριβώς. Και στα σπίτια του χαμόγελου απ' έξω δεν θα βρείτε ταμπέλα. Είναι στη γειτονιά μέσα κλπ. Ήρθαν λοιπόν το κακό, το κάνανε χειρότερο κακό, γιατί αποδειρματοποίηση καλή είναι, αλλά αποδειρματοποίησε τα ιδρύματα. Γιατί η φροντίδα που το χαμόγελο έχει όλα αυτά τα χρόνια στα σπίτια του είναι δεδομένη, με το αποτέλεσμα είναι αυτό που είπαν στο εξωτερικό κάποιοι ακαδημαϊκοί που έκαναν μια ολόκληρη εκστρατεία και κίνηση για να μας υποστηρίξουν, ότι ρωτήσατε τα παιδιά που μεγάλωσαν πώς είναι, προχώρησαν τη ζωή τους, πήγαν στα πανεπιστήμια, σπούδασαν, έγιναν μαμάδες, έγιναν μπαμπάδες, γιατί έχουμε 31 χρόνια. Λοιπόν, αντί αυτού λοιπόν έγινε μια νομοθεσία για να γίνουν 6 μπάνια, για να υπάρχουν τόσα τετραγωνικά κλπ. Και ναι, πρέπει να υπάρχει προσωπικό, πρέπει να υπάρχει έλεγχος, αυτά είναι δεδομένα. Εμείς τα θεωρούμε δεδομένα και είναι δεδομένα. Με αποτέλεσμα να μας αναγκάσουν να σταματήσουμε, γιατί είμαστε αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι χρόνια τώρα, έτσι, από τότε που ξεκινήσαμε. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα αν δεν έχουμε την πιστοποίηση από τους αρμόδιους φορείς, εθνικούς ή διεθνείς. Με αποτέλεσμα να αλλάξουμε χρήση σε 7 σπίτια. Λένε τώρα οι εισαγγελείς, μου λέγε τώρα ένας αστυνομικός, ένας αξιωματικός, πήγα στην εισαγγελέα μου, λέει, και κάποτε είχαμε το χαμόγελο και έπαιρνε τα παιδιά. Τώρα δεν, έχει γεμίσει, δεν μπορεί να τα πάρει τα παιδιά, γιατί ο νόμος λέει πρέπει να πάνε σε κρατικά ιδρύματα. Έτσι τα αδέρφια χωρίζονται, πηγαίνουν τα παιδιά, το παιδί, τα παιδιά από τη μία περιοχή της Ελλάδος στην άλλη, μας ζητάνε να τα πάμε, να τα μεταφέρουμε, με αποτέλεσμα να χάνουν την επαφή με την περιοχή που ξεκίνησε τη ζωή τους, και αν η οικογένεια φτιάξουν τα πράγματα, αποκαταστήσαμε 490 παιδιά στις οικογένειές τους, με παρακολούθηση βέβαια, αν τα πράγματα πάνε καλά, γιατί αν υπάρχει κακοποιητικό περιβάλλον, δεν πρέπει να μένουν τα παιδιά σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Και ξέρετε, κάθε φορά που ενημερώνομαι ότι προχωράει ένα παιδί σε αναδοχή, σε υιοθεσία, αισθανόμαστε ότι ανθίζει η ζωή του παιδιού. Ήταν τώρα σήμερα και σας το λέω έτσι σαν νέο ευχάριστο, ότι ένα ακόμη παιδί 8 χρονών κατάφερε να βρει τη λύση του με μια οικογένεια, πήγανε, επισκεφτήκανε και σε λίγες ημέρες θα πάει να πάει μόνιμα στην περιοχή της, σε κάποια περιοχή στην Κρήτη, και να συνεχίσει τη ζωή του μέσα σε μια οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι αυτονόητα, γιατί αποδεκατισμένες υπηρεσίες, χωρίς προσωπικό, χωρίς επιστημονικότητα.
0: Άρα καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχουν δομές για να φιλοξενήσουν σωστά, με τις σωστές συνθήκες τα παιδιά αυτά, και γι' αυτό παραμένουν στα νοσοκομεία. Θέλω να καταλάβουμε αυτό.
1: Όχι, ας αφήσετε να υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, έτσι θα τους λέτε, όχι δομές, σας παρακαλώ, γιατί εγώ παθαίνω κάτι. Συγγνώμη, αλλά δεν θέτε εσείς. Όλος ο κόσμος έχει μάθει εδώ και 2-3 χρόνια να το λέει δομές. Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν. Κλίνες, όπως έλεγε κάποτε, έλεγε σαν εσύ υπουργός, κλίνες υπάρχουν, μα το παιδί δεν θέλει κλίνη, στέγη και φαγητό, θέλει φροντίδα. Παρ' όλα αυτά όμως, έστω και το αχούρι που έλεγε κάποια εισαγγελέας, προκειμένου να γλιτώσουν από τη φρίκη που ζούσαν, είναι πολύ καλύτερο από το χώρο που ζει ένα παιδί αυτή τη στιγμή και που κινδυνεύει η ζωή του. Για σας το λέω και δεν το ξαναλέω, και δεν κουράζομαι να το λέω, γιατί πονάει η ψυχή σου. Υπάρχουν κάποια παιδιά που ζουν κατά λάθος. Αποτύχει. Και περιμένουμε λοιπόν με τις αναφορές που έχουμε κάθε μέρα, περιμένουμε πότε θα σκάσει το επόμενο. Και θα σκάσει το επόμενο όχι γιατί είναι παραμελημένα και κακοποιημένα. Αυτά πλέον φτάσαμε στο σημείο, όπως γίνεται αν θυμόσαστε με τα ναρκωτικά, πέθανε ένα παιδί και γινόταν βούκινο τότε. Τώρα δεν ασχολείται κανένας με τα ναρκωτικά και αν πέθανε ή δεν πέθανε ένα ή περισσότερα παιδιά. Το ίδιο πάει να γίνει με την κακοποίηση. Συνηθίζουμε πλέον. Δεν μπορεί να συνηθιστεί όμως όταν βλέπεις αυτές τις ψυχούλες να ταλαιπωρούνται και να βασανίζονται.
0: Να σας ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι θα πρέπει να δοθούν λύσεις, έτσι, να γίνει μια
1: λύσεις κεντρικά και περιφερειακά,
0: ώστε να μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Ούτε το νοσοκομείο παιδών είναι κατάλληλο περιβάλλον για ένα παιδί να ζει.
1: Ακριβώς.
0: Πόσα χρόνια εκεί, γιατί πρόσφατα άκουσα σε μια εκπομπή ότι 8 χρόνια ένα παιδί μεγάλωνε στο παιδόν.
1: Έτσι. Έχετε δίκιο. Δυστυχώς. Από το στόμα σας και στον Θεό τα αυτιά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Εξελίξεις στην υπόθεση Thriller στο Μαραθώνα. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης που αναζητούνταν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 68χρονης κόρης της, πέθανε πριν από 10 χρόνια και απέκρυψε το θάνατό της για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη συντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος που κατηγορείται με το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Σμαρφίνης. Ηγείται η εισαγγελέα προς το δικαστικό συμβούλιο, απορρίπτοντας την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο δικηγόρος της, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο. Η μέρα εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανακοίνωση των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνς και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Η πρότασή μας για το μεγάλο πλούτο αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%, τονίζει με νέα ανακοίνωση της Έλλας, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με την αριθμητική της μπερδεύει την περιουσία με το εισόδημα. Σχολικά είδη για παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες συγκεντρώνει αύριο ο Δήμος Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην οδό Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Επλήγει αποθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με ιατρικές προμήθειες σε νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο οργανισμός. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δηλώνει ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν τη βοήθεια που πρόσφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία υπό την προεδρία του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2, μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Ακούτε Αθήνα 984.

0: Έλα, κουμάντου ρόλο, πες.
1: Λοιπόν, είμαστε 36 λεπτά. Το θυμηθώ. 36 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
0: Δηλαδή, πες το όνομά σου, παιδί μου.
1: Ελευθερία Κουμάντου.
0: Και Ελεονόρα Ορφανίδου. Και πριν συνεχίσουμε, διαγωνισμό. Θυμίζω, εμείς ζούμε τώρα εδώ τη Σάρα Πίνμπορο. Βιβλίο των εκδόσεων Μπέλ, βιβλίο της ημέρας. Θα λάβετε μέρος στην κλήρωση και ο Χάρης Νικολακάκης, ο εκδότης της Μπέλ, θα κάνει πριν κλείσουμε τις συστάσεις.
1: 15 λεπτά ακόμα μπορείτε, έχετε μπροστά σας για να δηλώσετε συμμετοχή. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, η λέξη κλειδί είναι η λέξη εδώ. Τα ίδια στοιχεία και στο Viber του σταθμού 6948-984-984.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα, κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε, μάλλον να κάνουμε εμείς τον δικό μας απολογισμό.
1: Εμείς,
0: εγώ και εσύ.
1: Α,
0: καλά, εγώ και εσύ και κάποιος άλλος. Το δικό μας απολογισμό για το τέλειο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Α, αυτό τον απολογισμό θες να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Για κάνε.
1: Τι να κάνω. Εγώ εμπειρικά μπορώ να το κάνω.
0: Και εγώ εμπειρικά μπορώ να το κάνω. Αυτό. Γι' αυτό θα σου πω.
1: Γιατί δεν ξέρω αν αυτοί που κάνουν υποτίθεται τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις, αν έχουν περάσει από ένα νοσοκομείο.
0: Εμπειρικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι, Χριστέ μου, τη γενναιότητα γιατρών και νοσηλευτών.
1: Ναι, μόνο σε αυτό στηρίζεται.
0: Έτσι.
1: Και
0: αυτό
1: έτσι
0: είναι.
1: Βιώνει.
0: Βεβαίως τώρα ποιες είμαστε εμείς. Ποιες είμαστε εμείς. Εδώ έγιναν ανακοινώσεις επίσημες, έχει γίνει.
1: Με ανάκαμψη.
0: Ας δώσουμε το λόγο. Ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, διευθυντή νευροχειρουργό του Γενικού Κρατικού Νικαίας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Γιατί εμείς, κύριε Παπα-Νικολάου, μιλάμε μόνο ως άνθρωποι που Θα τον πάρουμε ξανά, έχει πέσει η γραμμή,
1: Ναι, μάλλον.
0: Ας τον ξανακαλέσουμε.
1: Ας τον ξανακαλέσουμε.
0: Γιατί εμείς λοιπόν μιλάμε εμπειρικά με βάση τις δικές μας αναφορές σε σχέση με το Υπουργείο Υγείας, τους ανθρώπους μας που χρειάστηκε να τους πάμε σε ένα νοσοκομείο.
1: Το βλέπουμε και
0: τις δικές μας τις εμπειρίες, τις προσωπικές, και αυτό που νομίζω πολλοί κόσμος συμφωνεί πως είναι δεδομένο είναι το ότι οι γιατροί και νοσηλευτές κάνουν ό,τι μπορούν.
1: Εντάξει.
0: Και πολύ, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, ακόμα και με χωρίς πολλές φορές πρώτες ύλες, έτσι, αναλώσιμα προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Βλέπουμε τέλος πάντων μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και με τις εφημερίες τι συμβαίνει και με το πόσες ώρες δουλεύουν οι άνθρωποι, κακοπληρωμένοι, χωρίς υποστελεχωμένες υπηρεσίες, μονάδες με πολύ λίγο κόσμο. Εντάξει, πολύ δύσκολες
0: συνθήκες. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, για να το πούμε και αυτό, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει και το προλαμβάνω. Και το Ταμείο Ανάκαμψης πρόλαβες να φέρεις εσύ ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης βοήθησε πάρα πολύ στο να ξαναστηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά ο κ. Παπα-Νικολάου είναι εδώ.
1: Εντάξει, είναι ένα άνθρωπος του πεδίου όμως, να μας πει στην πράξη.
0: Να μας πει τι έχει ξαναστηθεί, τι έχει γίνει και πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην υγεία στη χώρα μας, εννοούμε στο ΕΣΥ, που είναι και είναι το σημείο αναφοράς. Εγώ λέω πάντα ότι το κράτος είναι των φτωχών. Το δημόσιο σύστημα υγείας αφορά τους πολλούς και πολύ συχνά τους πιο ευάλωτους. Κύριε Παπα-Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ Χαίρετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επειδή ξέρετε, εγώ μιλάω πάντα με συγκεκριμένα γεγονότα, δεν μου αρέσει η γενικόλογη πολιτικολογία. Είχατε προηγουμένως μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, έτυχε να ακούσω κάποιες στιγμές, με τον κύριο Γιαννόπουλο, το χαμόγελο του παιδιού. Σωστά.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ωραία. Να πούμε δύο κουβέντες τι γίνεται και με τα παιδιά των οικογενειών με εργαζόμενους γονείς που δεν είναι θύματα παραμέλησης κακοποίησης. Να πούμε. Ακούστε λοιπόν χθεσινό συμβάν. 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Συνάδελφος νέα γιατρός που κάνει την υπηρεσία υπαίθρου, το αγροτικό της δηλαδή, στην Κεφαλονιά, στο κέντρο υγείας Σάμις Β', δέχτηκε εντολή γραπτή από το διοικητή της έκτης, είπε χθες να σηκωθεί να φύγει και να πάει αφημερών χθες την ίδια μέρα, 3 Σεπτεμβρίου, να εφημερεύσει στο Αργοστόλι. Η συνάδελφος είναι μητέρα δύο παιδιών ηλικίας 3 και 5 ετών. Έπρεπε να πάει να ψάξει με την ψυχή στο στόμα να παρακαλέσει ποια γειτόνισσα θα της κρατήσει τα παιδιά για να σηκωθεί να πάει στο Αργοστόλι να εφημερεύσει μέχρι σήμερα. Αυτό είναι μια συμπεριφορά που
1: επαναλαμβάνω. Αφού δεν ζήτησε να αλλάξει νησί, πάλι καλά.
2: Ναι, είναι μια συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα, αλλά σε επίπεδο έκτης υγειονομικής περιφέρειας έχει παραγίνει.
1: Έχουμε κάνει σκνάκι,
2: πολλές καταγγελίες, ιδιαίτερα για την Κεφαλονιά, δεν υδρώνεται αυτή κανενός. Δεύτερον, ξέρετε να χρησιμοποιήσω λίγο φρασιολογία κύριο Γεωργιάδη, μου επιτρέπετε?
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Ναι. Όχι εύκολα, αλλά κάντε το.
2: Μία αναρχοακροαριστεροκρατούμενη κομμουνιστική συμμορία διεθνούς επίπεδου που λέγεται ΟΟΣΑ, την έχετε ακούσει? Είναι διαβόητη κομμουνιστέ εκεί στον ΟΟΣΑ, έτσι. Ο ΟΟΣΑ κατ' επανάληψη έχει πει το εξής πάρα πολύ απλό. Η αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που αναγκάζεται ο πολίτης να πληρώνει από την τσέπη του, έτσι. Mm-hmm. Ο πολίτης που έχει πληρώσει ήδη και αιματηρές ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης και δυσβάστακτους φόρους, έτσι. Κατατάσσει την Ελλάδα στον πάτο κυριολεκτικά, όχι μόνο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Μία άλλη διαβόητη διεθνή κομμουνιστική συμμορία που λέγεται Eurostat. Την έχετε ακούσει?
0: Αυτή και αν
2: είναι. Είναι και αυτή.
1: Νομίζω
2: πολύ κομμουνιστές. Λοιπόν, σύμφωνα με τη Eurostat λοιπόν, προσέξτε, η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης στην Ελλάδα όσον αφορά την ιατρική των ενηλίκων τουλάχιστον. Ιατρική των ενηλίκων, ιατρικά είναι από 16 ετών και πάνω, έτσι. Mm-hmm. Μέχρι 16 είναι παιδιατρική φροντίδα υγείας. Είναι, κρατηθείτε, 6,5 φορές μεγαλύτερη στην Ελλάδα, 6,5 φορές μεγαλύτερη, από το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δείκτης δυσκολίας κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 3,5, στην Ελλάδα είναι 21. Με 6,5 φορές επάνω. Αυτά είναι στοιχεία λοιπόν από δύο διαβόητους κομμουνιστικούς διεθνείς οργανισμούς, τον ΟΣΑ και τη Eurostat. Τρίτο σημείο. Έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος περιδιαβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Μου θύμισε λιγάκι, εσείς είσαστε πολύ πιο νέες από μένα, αλλά οι παλιότεροι θα θυμούνται. Θυμάστε τον Πατακό με το Μυστρί?
1: Ναι, βέβαια.
0: Το έχουμε δει στην τηλεόραση.
2: Στα επίκαιρα της Χούντας, ναι. Να κάνει εγγένεια σε διάφορες ανακαινήσεις, ηρίστον παρόδο, επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. Τα περισσότερα από αυτά είχαν δρομολογηθεί πριν να λάβει Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης, επί Υπουργείας κ. Χρυσοχοίδη, αλλά τέλος πάντων. Είναι κάτι όμως για το οποίο ο κ. Γεωργιάδης, που κατά τα άλλα λαλίστατος, που μπορεί να περιδιαβαίνει 10 κανάλια, 15 ραδιόφωνα και 20 μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ημέρα, μιλώντας επί παντός επιστητού για τη Γρυλανδία, για τους Κουρίνους, για τη Γάζα, για το Ισραήλ, για την Ανταρκτική, για ό,τι θέλετε, μόνο για ένα πράγμα δεν έχει αρθρώσει ούτε μία λεξούλα 13 ολόκληρους μήνες. Ξέρετε τι είναι αυτό? Η υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά 11 Αυγούστου του 2025 σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας, που λέει τι? Ότι όλες αυτές οι υποδομές που εγκαινιάζει ο κύριος Γεωργιάδης περηφάνως για την ανακαίνισή τους, αλλά και γενικά όλες οι υποδομές δημόσιας περίθαλψης, θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών συνεργαζόμενων με ιδιώτες κλινικάρχες, για να τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής και αμοιβές από τις τσέπες των ασθενών επίπεδου ιδιωτικής κλινικής, και ο ενοικιαστής θα καταβάλει στο ταμείο του νοσοκομείου το αντίτιμο της επινοικίασης.
1: Νοικιάζω χειρουργείο δηλαδή.
2: Ορίστε.
0: Νοικιάζονται χειρουργεία δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτες.
2: Βεβαίως. Βρείτε την υπουργική απόφαση.
1: Και μετά θα νοικιάζουν, ας πούμε, και κλείνει στη ΜΕΘ.
2: Ακριβώς. Μα όλε, μιλάει γενικά για όλες τις δομές της δημόσιας περίθαλψης. Νοσοκομείων, κέντρο υγείας, ό,τι θέλετε. Είναι υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας, κοινή υπουργική απόφαση, 11 Αυγούστου 2025.
1: Έχει, έχει συμβεί αυτό ποτέ μέχρι στιγμής?
2: Βεβαίως, έχουν ξεκινήσει ήδη από την περιφέρεια. Παράδειγμα, μαιευτική πτέρυγα νοσοκομείου Άρτας. Ξέρετε ποιο είναι το αφήγημα? Εντάξει μωρέ, να πηγαίνουν οι γυναίκες να γεννάνε στα Γιάννενα ή στην Αθήνα. Πιο φτηνά θα τους έρθει να γεννάνε στην Άρτα αν λειτουργεί ως ιδιωτική μεθτική πτέρυγα ή πτέρυγα του δημόσιου νοσοκομείου.
1: Εγώ αναφέρθηκα στη ΜΕΘ πολύ συγκεκριμένα, κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί σκέφτηκα ότι κάποιος που μπορεί να χρειάζεται ΜΕΘ, κάποιος που μπορεί να πληρώσει να την έχει και κάποιος άλλος όχι.
2: Ναι, θα φτάσουμε και εκεί σιγά σιγά, έτσι όπως θα πάω. Θα φτάσουμε και εκεί σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν εξηγείται η αντίφαση «εγενιάζω του Βάρια άδεια από προσωπικό». Καταλάβατε. Και τελευταίο, υπάρχει μια σκόπιμη προσπάθεια εκδίωξης από το δημόσιο σύστημα περίθαλψης και του δυναμικού που έχει απομείνει. Εκδίωξη των παλιότερων γιατρών, με ποια έννοια? Η μισθή των νοσοκομειακών γιατρών στην Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης, δυτικής και ανατολικής. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2,5 με 3 φορές χαμηλότερη από τους μισθούς στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Ενώ η μισθή των λοιπόν υγειονομικών, πλην γιατρών, νοσηλευτών, σωστών του ΕΚΑΒ κλπ. Δεν είναι απλά εξευτελιστική. Είναι ασύμβατη με την επιβίωση. Ξέρετε εσείς καμία οικογένεια.
0: Θα ήθελα, επειδή καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ένα λεπτό μας έχει μείνει, στοχευμένα να μας πείτε τι συνέβη με το Ταμείο Ανάκαμψης και την υγεία, τη δημόσια υγεία. Δηλαδή, επέρεται η κυβέρνηση ότι έχει πάρα πολλές παρεμβάσεις.
2: Ναι. Μάλιστα, να σας πω μόνο μια παρέμβαση που έχει να κάνει και με ΔΕΘ. Γιατί την είχε εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 2004, πρόπερση. Ταμείο Ανάκαμψης και Απογευματινά Χειρουργία. Αυτό το θυμάστε?
0: Ναι, βέβαια.
2: Είχε βγει ο κύριος Μητσοτάκης τότε και κάνει την ακόλουθη εξαγγελία ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελικά θα χρηματοδοτήσει τα απογευματινά χειρουργία και στα δημόσια νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Το θυμάστε?
0: Ναι, με.
2: Το αποτέλεσμα. Μερικούς μήνες αργότερα, το Μάιο του 2025, όταν ξεκίνησαν τα βάουτσερ προς τους ασθενείς να πάνε σε ιδιωτικές κλινικές, αλλιώς θα διαγράφονταν από τη λίστα του δημοσίου, ταυτόχρονα έγινε πανηγυρική τελετή στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία του κυρίου Γεωργιάδη, που φωτογραφήθηκε
0: πρέπει
2: αγκαλιά με έναν Άραβα κύριο, που ήταν από τους καλούς Άραβες, φοράγε κουστούμι, δεν φοράγε και λεμπί αυτός, που μεταβιβάστηκε το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο που μέχρι τότε είχε η CVC στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής προς έναν άλλο ιδιωτικό όμιλο συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που ονομάζεται Poor Health. Έγινε μια πολύ ωραία κρατικοδίαιτη ένεση μεταξύ μας, κυρία Κουμάτου και κυρία Ορφανίδου, μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, για να μην πουληθεί μπυρ παρά το μετοχικό πακέτο της CVC. Το καταλάβατε τώρα?
0: Αυτά.
2: Αυτά περί Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια.

0: η άλλη πόλη.
1: Η Ελευθερία πριν από καμιά ώρα είπε ότι ο Χάρης Νικολακάκης είναι το γούρι μας.
2: Ναι.
1: Νέα σεζόν χωρίς τις εκδόσεις
2: Μπέρ.
1: Δεν ξεκινάνε. Ίσως γιατί είναι και η φύση των εκδόσεων που είναι ακόμα και λίγο καλοκαίρι, Κουμάντου.
2: Πάντα καλοκαίρι.
1: Δηλαδή διαβάζεις ένα ωραίο αστυνομικό
2: και
1: νομίζεις ότι δεν έχουν τελειώσει όλα. Ενώ μάλλον έχουν τελειώσει, γιατί είμαστε εδώ και γιατί κάθε πρωί όταν ξεκινάμε το σπίτι,
2: εντάξει.
1: Θέλουμε μία μισή ώρα για να πάμε δουλειά. Αγαπητέ Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαίρετε.
3: Καλή σεζόν να έχετε, όλοι να έχουμε.
1: Επίσης,
3: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντοτε μεγάλη χαρά να μιλάω σε εσάς, στην αγαπημένη εκπομπή της πόλης.
1: Και ελπίζουμε να σου φέρνουμε γούρι και εμείς.
3: Πάντοτε. Και, είναι, και είσαστε και από τις λίγες εκπομπές που ασχολούνται τόσο πολύ με το βιβλίο. Οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω αυτός.
1: Λοιπόν, ας δούμε τι ετοιμάζουν εκδόσεις Μπέλ τώρα για το φθινόπωρο. Δηλαδή πώς θα μπούμε στη νέα εκδοτική περίοδο. Και βεβαίως να μας κάνεις και τις συστάσεις του βιβλίου της ημέρας, του βιβλίου που προτείνουμε.
3: Ωραία, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος.
1: Ναι,
3: ξέρω
1: πως
3: είναι
1: πολύ
3: δημοσιοχρόνος. Να σας δώσω και μερικές ειδήσεις θα ήθελα, έτσι αποκλειστικές. Οπότε, να πούμε πρώτα απ' όλα για το «Εμείς ζούμε τώρα εδώ» που σήμερα μόλις κυκλοφόρησε και το δίνει και εκπομπή δώρο στους
2: ακροατές
3: σας. Εντάξει, η Σάρα Πίνμπορο έρχεται στα Μπέλ, είναι μία από τις πολύ γνωστές συγγραφείς ψυχολογικών θρίλερ. Συνήθως έχει και ένα twist, ας πούμε έτσι, ένα μεταφυσικό. Ατμοσφαιρικές ιστορίες, σύνθετοι χαρακτήρες, ψυχολογική ένταση. Έχει κάνει και μεγάλη επιτυχία στο Netflix με βιβλία της που έχουν μεταφερθεί, δηλαδή στη μικρή οθόνη, το «Πίσω από τα μάτια της», νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην τηλεόραση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σκοτεινό γοτσικό μυθιστόρημα, το «Εμείς ζούμε τώρα εδώ». Ένα θρίλερ, όπως είπα και πριν, με νότες μεταφυσικού, όπου ένα σπίτι και ένας γάμος μετατρέπονται σε πραγματικό εφιάλτη. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πραγματικά το διαβάζεις, δεν θες να το αφήσεις από τα χέρια σου, σε πολύ καλή μετάφραση της Κλέρης Θεοδόρου, και μόλις κυκλοφόρησε.
1: Ωραία.
3: Τρέχω για να σας πω, μέσα στο Σεπτέμβριο δεν έχει να βγει. Αν θυμόσαστε, πριν 2 χρόνια είχαμε παρουσιάσει σε αυτό το πολύ ωραίο το pop-up studio του Αθήνα 84, στο πεδίο του Άρεως, τέτοια εποχή, το πρώτο βιβλίο της συλλογή επιστολών της Τζίλιαν Άντερσον που λεγόταν «Θέλω».
1: Ναι, βέβαια.
3: Μπράβο, είχε καλέσει τις γυναίκες από όλο τον κόσμο να γράψουν επιστολές όπου θα αποκάλυπταν εντελώς ανώνυμα τις πιο κρυφές τους σεξουαλικές
1: φαντασιώσεις.
3: Μπράβο. Τώρα έχουμε τη συνέχεια του. Περισσότερες επιστολές, το κι άλλο. Θα έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου και αυτό. Βγαίνει ταυτόχρονα στην Αμερική, στην Αγγλία, σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα ταυτόχρονα.
1: Η Άντερσον που κινητοποιείται φεμινιστικά εδώ και αρκετά χρόνια και έχει να παρουσιάσει ένα πολύ σοβαρό έργο, όχι μόνο συγγραφικό, αλλά και ποιητή του πεδίου.
3: Έτσι, πολύ δραστήρια, πάρα πολύ δραστήρια και με τις γυναίκες και με το φεμινισμό, όπως είπες πολύ καλά. Και πολύ δραστήρια και κάνει και νέα καριέρα και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Επίσης, στο non-fiction πάμε, φεύγω λίγο από τα μυθιστορήματα. Έχουμε Θωμά Σιτερά και μη χειρότερα πάλι στις 18 Σεπτεμβρίου, ένα χιουμοριστικό βιβλίο. Είναι ο γνωστός αθηνογράφος ο Θωμάς Σιτεράς, ο οποίος έχει συλλέξει απίστευτο
1: υλικό. Θυμόμαστε το βιβλίο του για τις εκλογές.
3: Έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία. Έχει μαζεύει φοβερές ιστορίες, φωτογραφίες, σκίτσα από κόμματα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε αστείες ιστορίες από την Ελλάδα των δεκαετιών του 20, του 30, του 40 και όχι μόνο. Και αυτό στις 18 Σεπτεμβρίου. Πολύ γρήγορα να σας αναφέρω για τον Οκτώβριο ότι έχουμε κάποια βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας από κάποιους γνώριμους. Στόκερ της Κικής Τσιλιγκερίδου, η νέα περιπέτεια της Φέλλας Άνταμς. Το στοιχειωμένο του βραβευμένου και πολυγραφότατου Κυριάκου Αθανασιάδη, και θα είναι μια πολυτελής, έτσι σκληρόδετη έκδοση που θα περιλαμβάνει μια νουβέλα και 8 ακόμα μικρότερες σκοτεινές ιστορίες. Έχουμε επίσης τον Γκρι της Άννας Παχή, ένα μυθιστικό θρίλερ που διαδραματίζεται στη Μεσαιωνική Βαυαρία και στην Αλάσκα της δεκαετίας του 80. Πολύ ιδιαίτερα βιβλία και τα τρία αυτά. Και πάω στις ειδήσεις τώρα. Η πρώτη είδηση είναι ότι 16 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει «Η γη της γλυκιάς αιωνιότητας» της Χάρπερ Λι. Μια από τις πιο αγαπημένες συγγραφείς της Αμερικής και του κόσμου ολόκληρου. «Όταν σκοτώνει τα κοτσίφια», «Βάλε ένα φύλακα». Τώρα με αυτό το νέο βιβλίο, «Τη γη της γλυκιάς αιωνιότητας», που είναι μια συλλογή μικρών ιστοριών που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και κάποιων δημοσιευμένων δοκιμίων και άρθρων που έχει γράψει στα περιοδικά. Θα ρίξουμε έτσι ένα νέο φως στο αυτό εκπληκτικό λογοτεχνικό μυαλό της Harper Lee και έτσι θα προσφέρουμε με νέα εξώφυλλα,
1: υπέροχα
3: εξώφυλλα του Θάνου Κακολύρη που έχει φτιάξει για μας, για τα Μπέλ. Θα έχουμε το σύνολο του έργου, αυτά είναι τα τρία βιβλία, αυτό είναι το σύνολο του έργου της Harper Lee.
1: Τότε σκοτώνουν τα κοτσίφια, να πούμε ότι είναι από τα πιο πολύ διαβασμένα παγκοσμίως λογοτεχνικά κείμενα.
3: Μεγάλο best seller, long seller, πουλάει κάθε χρόνο, συνεχίζει να πουλάει σε όλο τον κόσμο, απίστευτη έρευνα, και είναι ένα βιβλίο αντιρατσιστικό που αξίζει οποιοδήποτε να το διαβάσει και να το έχει στη βιβλιοθήκη του. Η τελευταία μας είδηση, το Νοέμβριο, ένα βιβλίο, ετοιμάζουμε ένα βιβλίο που γράφει ο Αντώνης Βουγιουκλάκης, πάμε στην Ελλάδα, ο μικρός αδερφός της Αλίκης Βουγιουκλάκη, πρόκειται για ένα βιβλίο ντοκουμέντο. Είναι πραγματικά ένας γλυκύτατος άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την Αλίκη, την αδερφή του, 30 χρόνια μετά που έφυγε, μια από τις διασημότερες, ίσως η διασημότερη Ελληνίδα ηθοποιός στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια αφοπλιστική, έτσι, ειλικρινή αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο και καταγράφει αναμνήσεις, περιστατικά, αστείες και συγκινητικές ιστορίες που έζησε με την Αλίκη από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι το τέλος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή νέα σας.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα. Την ώρα που εσύ κοίταζες να κάνεις την κλήρωση, εγώ διάβαζα την είδηση που μας έστειλε ο συνάδελφος από το εργατικό ρεπορτάζ, ο Δημήτρης Κωστάκος, η οποία ξεκινάει ως εξής. Έτσι θα κλείσω. Ευχάριστα την Παρασκευή. Δραματική συμπίεση μισθών την τελευταία πενταετία αποτυπώνει τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ κλπ. Αυτά.
0: Καλή δέθ' έχω να πω.
1: Ναι, εν όψη της δέθ' έγιναν.
0: Καλή δέθ' έχω να πω.
1: Έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις. Έτσι για να ξέρουμε, μάλλον το ξέρουμε
0: στις πρακτέου,
1: αλλά να ξέρουμε ότι είναι και μετρήσιμο. Δεν είναι ιδέα μας.
0: Όλοι νομίζω το ξέρουμε. Απλώς κάποιοι το ξεχνάνε.
1: Για πες λοιπόν τι να πω.
0: Δύο αριθμούς θέλω, από το 1 στο 73.
1: Θα πω το 9.
0: Το 9 είναι ο Στέφανος, ο αριθμός που λήγησε 99.
1: Και το 40.
0: Το 40, περιμένουμε, είναι ο Νικόλας, που ο αριθμός που λήγησε 36.
1: Ντάμε σπαθή, τέλος για σήμερα, τέλος για αυτή την εβδομάδα. Ήταν μια εβδομάδα επιστροφής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ πάλι μαζί σας. Και εντάξει, η διαδρομή συνεχίζεται. Ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Καλώς
1: ήρθατε, Κυριακό.
0: Ντάμε σπαθή.
1: Ήμασταν η Ντάμε σπαθή, η Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Η Ελευθερία Κουμάτα. Εντάξει, τα λες εσύ συνήθως αυτά. Το τέλος, τέλος με αποσυντώνησες, δεν τα πες όλα.
1: Δεν σε είχε αποσυντονίσει το νέο μας υπέροχο στούντιο Κουμάτα.
0: Χαζεύω γύρω-γύρω. Λοιπόν, Εύη Ρεντίφιταν στη ρύθμιση του ήχου, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδη και Σαββασκοπούλου.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και αμέσως τώρα ξεκινά το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην αρχή συνταξή ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου, η Καλλιόπια Λανίδου και ο Σάββας Κόκκινος. Τον ήχο ρυθμίζει η Έφη Ρεντίφη. Και στο μικρόφωνο η Ζέτα Καρφίδου. Πάμε μαζί να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 8 το βράδυ αύριο, κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έμφαση σε ακρίβεια και στεγαστικό. Με κοινωνικό πρόσημο και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε στεγαστικό μείωση του κόστου ζωής και στην επαναφορά του 13ου μισθού, θα επικεντρώσει στην ομιλία του το ερχόμενο Σάββατο Νίκος Ανδρουλάκης. Δραματική συμπίεση μισθών αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΓΕΣΕ, διαφορετικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αύριο στη Συμπρωτεύουσα από τη Συνομοσπονδία και το ΠΑΜΕ. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι στη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα μέσω Truth Social ότι ζητάει από τους Ευρωπαίους επιστροφή βοήθειας της κυβέρνησης Biden προς την Ουκρανία. Το Σαββατοκύριακο σε Ρωσία και Ουκρανία οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών που ηγούνται των προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου. Στην Κοπενχάγη συναντώνται σήμερα Υπουργοί Μετανάστευσης για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνήγορος του πολίτη ζητά τη φιλοξενία μόνιμων δομών στην Κρήτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 28 στους 33 βαθμούς Κελσίου, όσο είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα και στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δις ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και νέα προγράμματα αποκτήσης και νοικίας στέγης για χιλιάδες πολίτες, θα περιλαμβάνει ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο το βράδυ στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης, με την παρουσίαση του συνολικού πλαισίου της οικονομικής πολιτικής που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση από φέτος και έως το 2030. Ξεχωριστή θέση στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχει το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο είναι και το δεύτερο σημαντικότερο που απασχολεί την ελληνική κοινωνία μετά την ακρίβεια. Να πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας ενημερώσει αναλυτικά και να δούμε μήπως έχουμε και καμία έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Θάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Να αναφέρουμε και τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τις παροχές και τα μέτρα στήριξης που πιθανόν να φτάσουν μέχρι και τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα ανακοινώσει αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και να τα αναφέρουμε ανά κοινωνική ομάδα για να γίνουν και πλήρως κατανοητά. Mm-hmm. Καταρχάς, για τους 715.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 387.500 φορολογήθηκαν φέτος με βάση τα εκβαρτά εισοδήματα για το περσινό έτος, όπως αυτά τα προσδιορίσει εφορία, και όχι με βάση τα δηλωθέντα από τους ίδιους εισοδήματα, η κυβέρνηση σε μια απόπειρα επαναπατρισμού ψηφοφόρων ελεύθερων επαγγελματιών που απομακρύνθηκαν σύμφωνα με δημοσκοπήσεις από την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει μέσω του Πρωθυπουργού βελτιώσεις και διορθώσεις στην τεκμαρτή τους φορολόγηση με τη χορήγηση μπόνου συνέπειας του συνεπείς φορολογούμενος. Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση ή και κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης για επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι όμως θα είναι συνεπείς στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και θα δηλώνουν τα πραγματικά του εισοδήματα. Οι βελτιώσεις τώρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων θα αφορούν μεταξύ άλλων τη σταδιακή αποσύνδεση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από την ετήσια αύξηση του ελάχιστου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ότι από το 2027 θα εφαρμοστούν και στους αυτοαπασχολούμενους οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές, και αυτό θα γίνει την άνοιξη με την υπομονή
0: και
1: καθάριση.
0: Είναι και πιο ρηγμένη, αν δεν κάνω λάθος, αυτή και η συνταξιούχη.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Θα γίνουν μειώσεις λοιπόν στους φορολογικούς συντελεστές, και αυτό θα γίνει την άνοιξη με την υπομονή και καθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων για τα φετινά τους εισοδήματα, όπως εφαρμόστηκαν ήδη φέτος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Ως εκ τούτου, το 2027 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, που σήμερα φορολογούνται με το δεκμαρτό σύστημα φορολόγησης και φτάνουν τις 400.000, και οι οποίοι κατέβαλαν μέσω όρο φόρου 1.800 ευρώ, θα έχουν σημαντική φοροελάφρυνση. Τώρα, όσον αφορά τους αγρότες, θα εξαγγελθούν κινήτρα για την παραμονή των νέων στον αγροτικό τομέα και μέτρα για τη μείωση του κόστους, κυρίως στις πρώτες ύλες. Μιλάμε για λιπάσματα, σπόρους κλπ. Επιπλέον, ΖΕΤΑ, φορολογικές ελαφρύνσεις θα καθιερωθούν για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά, σε συνδυασμό με αύξηση του επιδόματος στέκνων. Τώρα να πάμε σε μια άλλη κοινωνική κατηγορία, που είναι κοινωνικές κατηγορίες, που είναι οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι υπάλληλοι του δημοσίου. Κατά πρώτον, οι συνταξιούχοι θα είναι και οι μόνοι οι οποίοι θα πάρουν λεφτά στην τσέπη από το πακέτο Μητσοτάκη ήδη μέσα το 2026 και φέτος δηλαδή. Και αυτό διότι η αύξηση του επιδόματος, το οποίο λαμβάνουν κάθε χρόνο τον Νοέμβριο, θα αναμένεται να αυξηθεί από τα 300 ευρώ που έχει ήδη ψηφιστεί στα 446, που είναι και η Εθνική Σύνταξη. Το κρίσιμο είναι όμως πως αυτό το επίδομα πλέον θα έχει πολύ μεγαλύτερη περίμετρο, θα αυξηθεί, θα καταλαμβάνει δηλαδή πολύ περισσότερο συνταξιούχος, φτάνοντας περίπου από 1,8 εκατομμύρια στα 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Την ίδια ώρα, την ετήσια αύξηση στις συντάξεις που αναμένεται να κυμαθεί από 2,7% έως 3%, και αυτό λόγω της ακρίβειας, θα λάβουν φέτος εξ ολοκλήρου και οι 670.000 συνταξιούχοι που έχουν τη λεγόμενη, την αποκαλούμενη προσωπική διαφορά. Ενώ παρεμβάσεις θα αναμένονται και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, στην οποία πληρώνουν περίπου 700.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν υψηλές συντάξεις. Κατά δεύτερον, να αναφέρουμε όσον αφορά τους εργαζόμενους τώρα, στον ιδιωτικό τομέα. Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί την άνοιξη από 920 ευρώ μεικτά σήμερα στα 970 έως 1.000 ευρώ. Ενώ εξισώνονται τα προνόμια, θα εξισωθούν τα προνόμια πολυτέκνων και τριτέκνων. Και κατά τρίτον, ΖΕΤΑ, την ίδια αύξηση θα λάβουν όπως κάθε χρόνο οριζόντια και οι δημοσιοπάλληλοι, στους οποίους πιθανόν να ανακοινωθεί η χορήγηση επιπλέον εν είδη 13ου μισθού ενός ετήσιου επιδόματος κάθε χρόνο αυτό της τάξης των 400 ευρώ. Τέλος, αναφέρομαι ότι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναμένεται να ανακοινωθούν οι εξής παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και τον κλάδο των ακινήτων. Πρώτον, ένα νέο πρόγραμμα απόκτησης κατοικίας με ευνοϊκούς όρους, όπως ήταν τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, το οποίο όμως αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, θα υπάρξει παράταση και για τον χρόνο στην επιβολή ΦΠΑ, που είναι 24%, σε αναστολή δηλαδή, στις νέες οικοδομές. Τρίτον, παράταση και για τον χρόνο επίσης του προγράμματος παροχής φόρου απαλλαγών για 3 χρόνια σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων ανοίγουν κλειστά σπίτια και τα διαθέτουν με μακροχρόνιες μισθώσεις. Τέταρτο, πιθανή θεωρείται εκ νέου μια αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας των εισοδημάτων από ενίκεια, με μείωση της κλίμακας 15% που ισχύει σήμερα, με την οποία επιβαρύνονται αυτοτελώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων, εισπράττουν κάθε χρόνο από ενίκεια έως 12.000 ευρώ και αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των εκμισθωτών. Και τέλος, αναφέρουμε ότι ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό νέες παρεμβάσεις στον έμφυα, με αύξηση της έκπτωσης του φόρου ακινήτων που ισχύει για τις ασφαλισμένες κατοικίες και τα ασφαλισμένα επαγγελματικά κίνητα. Ενός γνωστών, να αναφέρουμε κλείνοντας, ΖΕΤΑ, για το 2027 έχει ήδη προβλεφθεί η κατάργηση του έμφυα στις κύριες κατοικίες σε 12.720 οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.
0: Ήταν ο Θάνος Πασχάλης και τον ευχαριστούμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, εν ώψη και της αυριανής του ομιλίας στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο. Το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μαξίμου είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν ολόκληρη την κοινωνία, όπως μας είπε και νωρίτερα ο Θάνος Πασχάλης. Την ώρα πάντως που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση πολιτική αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Απόστολο Χονδρόπουλο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης εδώ, η παρουσία του στην Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει το απόγευμα, είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί το νοσοκομείο Γιώργος Παπανικολάου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμέν και βεβαίως τα βλέμματα πλέον από εκεί και πέρα θα είναι γραμμένα στην αυριανή ομιλία στις 8 το Βελίδιο. Ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει και την οικονομική πολιτική για το 2027 αλλά και τον κυβερνητικό και τις κυβερνητικές προγραμματικές προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία. Και βεβαίως την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε την εφόρνηση στήλη
0: συνέντευξη
1: τύπου του Πρωθυπουργού, όπου θα αναφερθεί τα μείζωνα πολιτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την, θα έλεγε κανείς, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την πολιτική τυχή της, θα έλεγε κανείς, αφού όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ η Θεσσαλονίκη αποτελεί και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί και την αφετηρία για μια μακρά προεκλογική περίοδο ως την άνοιξη του 2027, που σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που πολλές φορές τον τελευταίο καιρό έχουν δοθεί από τον Πρωθυπουργό, οι εκλογές θα γίνουν τότε την άνοιξη του 2027. Τώρα,
0: ποια είναι η ατμόσφαιρα, εφόσον βρίσκεσαι εκεί, Απόστολε, έτσι, υπάρχουν πηγαδάκια, έτσι, τι απασχολεί, γιατί είναι και φορείς εκτός από τα κυβερνητικά στελέχη που θα ανεβαίνουν σιγά σιγά κτλ.
1: Ναι, τουλάχιστον από πλευράς των φορέων έχει προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα ένας ευρύτατος κύκλος συναντήσεων. Την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θυμόμαστε, με πολυπληθές κλιμάκιο υπουργών που είχαν τη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς και στην Αθήνα έχουν υπάρξει συσκέψεις από το οικονομικό επιτελείο. Είναι καταγεγραμμένα τα αιτήματα, θα λέει κανείς, της αγοράς απέναντι στην κυβέρνηση. Τώρα το κλίμα εδώ είμαστε ουσιαστικά σε μια προετοιμασία της
0: άφησης
1: του Πρωθυπουργού ακριβώς. Έχουν ήδη ξεκινήσει, στελέχη είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το αποκορύφωμα βεβαίως θα είναι το Σάββατο πριν και μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Εκεί θα έχουμε και τα πολλά πηγαδάκια και τα πολλά δείπνα, τα πολλά γεύματα. Γενικώς θα υπάρχει μια κινητικότητα πολύ έντονη αύριο και από πλευράς υπουργών. Και να πούμε ότι σήμερα αργότερα, αφού πραγματοποιήσει τις επισκέψεις που είπαμε, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το παρόν και στην καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Όπως είπαμε, ΖΕΤΑ είναι φέτος μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης που έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί είναι τελευταία πριν τις εκλογές του 2027, και ο πολιτικός στόχος της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά να αποτελέσει αφετηρία για μια πορεία επαναπροσέγγισης, θα λέει κανείς, σε κοινωνικών ομάδων που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το κυβερνό κόμμα στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την αυτοδυναμία που, όπως έχει πει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης, είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, κοινωνικές ομάδες που το ενδιαφέρον αποτυπώνεται νομίζω και στο γεγονός, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα στην βούληση της κυβέρνησης να έχει σήμερα αύριο ο Πρωθυπουργός κάτι να πει για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι όλοι ξεχωρίζουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει να κάνει με τους Ελλάδες, ακριβώς όπως τα ανέφερε ο Θάνος. Όλοι βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι και οι αγρότες που έτσι, οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον η ομιλία του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως ΖΕΤΑ αναφέρθηκε και εσύ ότι όλη αυτή η διαδικασία, θα λέει κανείς, σε σχέση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις ομιλίες εδώ των πολιτικών αρχηγών όλων που θα ακολουθήσουν και την ερχόμενη εβδομάδα, ότι το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε αυτό το θέμα της κοστολόγησης. Έχει ανοίξει εδώ με την παρουσία του κ. Τσίπρα τις προηγούμενες ημέρες, με το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο κ. Τσίπρα.
0: Και να πούμε ότι είχαμε σε αυτό το σημείο και νέες βολές από τον κ. Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα για ακοστολόγητες εξαγγελίες, όπως είπε, και αυταπάτες και ξεκάθαρες πολιτικές απάτες.
1: Ακριβώς, Ζέτα, έχουμε μια αφή προσπάθεια από προχθές της κυβέρνησης να αποδομήσει από κάθε πλευρά της το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, εμφανίζοντας από τη μία πλευρά ότι είναι ένα πρόγραμμα που θα κοστίσει 13 δισεκατομμύρια, πλευρά ότι είναι ένα πρόγραμμα που θα κοστίσει 13 δισεκατομμύρια.

0: έως και 200, υπολείπεται πάρα πολύ από αυτά τα 7 δις που κόστησε η κυβέρνηση στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και βεβαίως θα ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι σε αυτή την παρέμβασή του σήμερα ο κύριος Μαρινάκης ουσιαστικά κατηγόρησε και την, το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι τα όσα ανέφερε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός με τα όσα υπάρχουν σε ενημέρωση του κόμματος γύρω από το οικονομικό πρόγραμμα έχουν πολύ σημαντικές διαφορές. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε, ή μάλλον αναφέρθηκε σε 7 σημεία που εντοπίζει η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές
1: ανάμεσα στα όσα.
0: Ακριβώς. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο γεγονός για τα σπίτια, τα 50.000 σπίτια που ανέφερε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του, ότι ενώ εκεί μίλησε για νέα σπίτια, ότι στην εξειδίκευση γίνεται λόγος για ανακαίνιση σπιτιών, είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο, γιατί θυμόμαστε και χθες το λέγαμε ότι η κυβέρνηση υπολόγισε το κόστος για την κατασκευή 50.000 σπιτιών σε 8 δισεκατομμύρια μόνο σαν συγκεκριμένο μέτρο.
1: Ήταν ο Απόστολος Χοντρόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Καθώς κλειδώνει το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘΟ Νίκος Ανδρουλάκης, και εδώ έχουμε στεγαστικό, φορολογία, μείωση του κόστου ζωής, αλλά και επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Χθες από το Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή δίμετωπη επίθεση σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα συνοψίσει και θα μας πει αμέσως τώρα περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο επόμενος σταθμός του Νίκου Ανδρουλάκη είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης, κατά την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 52η επέτειο από την ίδρυσή του. Μια εκδήλωση που τα στελέχη του χαρακτήρισαν πολύ επιτυχημένη και πολύ, με τη συμμετοχή με πολύ μεγάλο τμήματος των πολιτών του Ηρακλείου. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε στην ομιλία του μια πρόγευση των όσων ετοιμάζει να παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ, ειδικά τώρα ό,τι αφορά το πρόγραμμα του κόμματός του, και σε αυτό το πλαίσιο υπενθύμησε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, όπου εκεί θα παρουσιάσει ευνοϊκές ρυθμίσεις. Έκανε λόγο για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα, τη στήριξη των νέων γονέων με μια σειρά από επιδόματα και παροχές, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που σύμφωνα με τον ΠΑΣΟΚ θα οδηγήσει σε αύξηση των εισοδημάτων και των μισθών, ενώ παρουσίασε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη χορήγηση νέου ΕΚΑΣ και για τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Μάλιστα χρησιμοποίησε και για πρώτη φορά το σύνθημα «Τώρα ΠΑΣΟΚ», και μέσα από αυτό το σύνθημα θέλει να ξεδιπλώσει και τις κυβερνητικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για αντιμετώπιση, όπως είπε, των κοινωνικών ανισοτήτων, για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, περιγράφοντας και τις κοινωνικές δυνάμεις που ο ίδιος θέλει να εκπροσωπήσει ανάμεσά τους, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, αλλά και τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερες και εσύ, δυνάμωσε τα πυρά του απέναντι στο διπλό μέτωπο που είχε ανοίξει το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης αλλά και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη φορά, μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ακολούθησε μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στον κύριο Τσίπρα, τον οποίο έβαλε στο ίδιο κάδρο με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υποσχέθηκε επιστροφή στην κανονικότητα αλλά οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της μεταπολίτευσης, ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ακόμα κλειστών συστημάτων εξουσίας χωρίς πρόγραμμα που έχει τη στήριξη από τους ολιγάρχες. Ενώ αναφερόμενος και στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι πρόκειται για θέσεις εξαπάτησης και αναξιοπιστίας.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, τον Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Σε δύο βασικούς άξονες αναμένεται να κινηθεί η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στη Θεσσαλονίκη την 5η 10ου μηνός στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέντα. Ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Βελίδιο. Όπως είπες και εσύ, πρώτο μέτωπο η οικονομία και το λαϊκό εισόδημα. Το ΚΚΕ αναμένεται να δώσει ιδιαίτερο βάρος και επίδεια στους μισθούς, στη συντάξη, τη φορολογία και συνολικά στο κόστος ζωής, επιχειρώντας να αντιπαραβάλει τα κυβερνητικά μέτρα με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και λαϊκών οικοκυριών. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η λογική των κυβερνητικών παροχών. Η γραμμή του Περισσού είναι ότι οι όποιες ελαφρύνσεις δεν αλλάζουν το βασικό πυρήνα της οικονομικής πολιτικής, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι κατευθύνσεις που σύμφωνα με το ΚΚΕ ευνοούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Δεύτερος βασικός άξονας θα είναι η εργασία. Ο κ.

0: Τσούμπας αναμένεται να επαναφέρει ζητήματα όπως η μισθή, οι συλλογικές συμβάσεις, το ωράριο, η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και οι συνθήκες απασχόλησης. Και κλείνοντας να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι το ΚΚΕ έχει το προηγούμενο διάστημα επιλέξει να αναδείξει ιδιαίτερα και το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με τον ίδιο τον κύριο Κουτσούμπα να υποστηρίζει ότι το δίλημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας επιβεβαιώνεται στην πράξη. Ζέτα.
1: Ήταν ο Κώστας Κορέλης. Δραματική συμβίωση μισθών την τελευταία πενταετία αποτυπώνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη συμπρωτεύουσα. Τόσο η Συνομοσπονδία όσο και το ΠΑΜΕ θα κάνουν δύο διαφορετικές εκδηλώσεις στα συλλαλητήρια που θα γίνουν αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι τα κυρίαρχα αιτήματα, θα μας πει αμέσως τώρα ο Δημήτρης Κωστάκος. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες των συνδικάτων, η μεταβολή των πραγματικών μισθών από το 2021 έως το 2025 ήταν αρνητική εξαιτίας της επίδρασης του πληθωρισμού. Ενώ από το 2019 έως το 2025 ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, ο μέσος γενικός δείκτης τιμών από τον Ιούλιο του 2021 παρουσίασε σωρευτική αύξηση 25%. Αντιστοίχως, το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 37% και του κρέατος κατά 51%. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΜΕ, ο πραγματικός μέσος μισθός παραμένει 18% μικρότερος σε σχέση με τα δεδομένα πριν την οικονομική κρίση. Ένα στους τέσσερις βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ τόσο ο μισθός όσο και η σύνταξη εξαντλούνται στις 20 κάθε μήνα. Έχουμε όμως και μηνύματα ζέτα από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας προς τα επιτελεία των πολιτικών κομμάτων. Οι εκπρόσωποι της ΓΕΣΕ χαρακτήρισαν τις προεκλογικές εξαγγελίες ανούσιες, ενώ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος υπογράμμισε ότι ο κόσμος της εργασίας διαθέτει μια λάμφαστη μέθοδο για την αξιολόγηση της πορείας της εθνικής οικονομίας, δηλαδή την οικονομία της καθημερινότητας και την ποιότητα της εργασίας. Το ΠΑΜΕ από την πλευρά του διαστόματος του επικεφαλής Γιώργου Πέρου τόνισε ότι οι διεκδικήσεις των εργαζομένων δεν θα επιτευχθούν με την αναζήτηση σωτήρων ή πολιτικές συναλλαγές. Η αλλαγή διαχειριστή της φτώχειας δεν αποτελεί λύση ούτε αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα, πρόσθεσε. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τα συνδικάτα προετοιμάζονται πυρετοδός για τα αυριανά συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη. ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Ελευθέριου Πενιδέλου, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάνθ.
1: Ήταν ο Δημήτρης Κωστάκος και τον ευχαριστούμε και εκείνον πολύ. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας drones και προληπτική έλεγχη συνθέτουν το σχεδιασμό της αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Πέρος, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Ζώτα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν φιλική συσκέψη Γενική Αστυνομική Δέση της Θεσσαλονίκης. Οριστικοποιήθηκε το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο. 3.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός, σχεδόν 60 δημιουργίες των ΜΑΤ και αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες θα βρίσκονται στους δρόμους. Ο χώρος γύρω από το Πελίδιο ουσιαστικά θα είναι απροσπέλαστος ΔΕΤΑ για όσους δεν έχουν τις ειδικές προσκλήσεις. Το σχέδιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή αύριο κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων και σήμερα θα έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις. Αύριο από το πρωί πρώτα, αλλά όπως ακούσαμε και από τον Δημήτρη, το απόγευμα μετά τις 5 θα είναι ο κύριος όγκος των διαδηλωτών. Ακριβώς, οπότε και θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. Από τις 3 ώρα θα κλείσουν και 8 σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Προληπτική έλεγχη κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας προκειμένου να απομακρύνονται άτομα τα οποία πιθανά να θέλουν να προκαλέσουν κάποια επεισόδια. Ντρόουν θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλειστούς δρόμους, αλλά και για τη διευκόλυνση των κατοίκων στα σημεία όπου θα μπορούν να μετακινούνται αυτοκίνητα, προκειμένου να είναι όσο δυνατόν λιγότερη η ταλαιπωρία για τους κατοίκους.
1: Γι' αυτό είναι και κάτι που βλέπουμε συχνά όταν γίνεται αυτό. Οι Θεσσαλονικοί οι ίδιοι να φεύγουν συνήθως όταν είναι η ΒΕΘ και να πηγαίνουν σε κοντινές περιοχές. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη Πέρο. Το Το σημαντικότερο δικαστικό κεφάλαιο στην υπόθεση που χαρακτηρίστηκε ως το θρίλερ της Κυψέλης ξεκίνησε να γράφεται σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, δύο ημέρες μετά την απόφαση της δικαιοσύνης για την προσωρινή κράτηση του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του, που φέροντος δράστες της αποτροπής εγκληματικής ενέργειας με θύμα ένα βρέφος, οδηγήθηκαν σήμερα εκ νέου στον ανακριτή, ο οποίος έχει ήδη εκδώσει εντάλματα σύλληψής τους για την υπόθεση αυτή. Ζήτησαν λοιπόν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους. Η δικαστική μας συντάκτρια, Μίνα Μουστάκα, θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μίνα, και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και η ώρα λοιπόν της κρίσης για αυτήν την φρικιαστική υπόθεση που έχει τα χαρακτηριστικά θρίλερ και αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες σε διαμέρισμα της περιοχής της Κυψέλης, θα γραφτεί την Τρίτη, που όπως είπες και εσύ, Ζέτα, οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για την βαριά αξιόπινη πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με θύμα το βρέφος των κατηγορουμένων ζευγαριών. Να σου πω ότι ήδη έχουν αρχίσει να φαίνεται και ποια θα είναι η υπερασπιστική τους γραμμή, καθώς αμφισβητούν ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζουν ότι αυτό έγινε από παθολογικά αίτια, αμφισβητούν μάλιστα την ιατροδικαστική έκθεση που μιλά για προθανάτια χτυπήματα του βρέφους.
1: Λένε ότι αυτά έγιναν στην προσπάθειά τους
4: να φέρουν το μωρό πίσω στην ζωή, όταν διαπίστωσαν ότι έχει σοβαρό πρόβλημα, και μάλιστα προτίθενται να διορίσουν, όπως εξάλλου ορίζει ο νόμος, πραγματογνώμονα, προκειμένου και εκείνος να ερευνήσει τα ευρήματα από την δική του πλευρά και να αντικρούσει αν αυτό είναι εφικτό τα σχετικά στοιχεία.
1: Να πούμε, γιατί δεν το είπαμε μέρα, αυτό πριν, έχουμε τραύματα στην πλάτη του μωρού, το οποίο πρέπει να διαπιστωθεί αν είναι προθανάτια ή μεταθανάτια, όπως ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι.
4: Και μάλιστα η ιατροδικαστική έκθεση μιλάει για περισσότερα από 10 τέτοιου είδους χτυπήματα. Την ίδια μέρα λοιπόν θα απολογηθεί στον ανακριτή και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης των κατηγορουμένων. Βεβαίως την Τρίτη θα γνωρίζουμε ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα της περαιτέρω ποινικής συμμεταχείρισης για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης, χωρίς βεβαίως να αποτελεί έκπληξη η ποινική τους αυτή μεταχείριση λόγω της βαρύτητας της αξιόπινης πράξης. Και οι τρεις είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι εξάλλου για την υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών.
1: Ήταν η Μίνα Μουστάκα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε μια ανατροπή στην υπόθεση της 99χρονης των Μαραθώνα, την οποία η 68χρονη κόρη της υποστήριξε, όπως η ίδια είπε, ότι έθεψε στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει, όπως και συνέβη, την σύνταξή της. Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι, λίγο πριν μπούμε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984, στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα εντοπίστηκαν οστά. Δεν ξέρω αν πρόκειται πράγματι για οστά της ηλικιωμένης. Θα μας λύσει τις απορίες ο Δημήτρης Πέρος, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι. Όταν φαίνεται ότι έλαβε τέλος αυτό το θρίλερ με τη συγκεκριμένη υπόθεση, όλα δείχνουν ότι τα οστά που βρέθηκαν ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα. Γι' αυτό το λόγο η 68χρονη και ο γιος της οδηγήθηκαν στο ΑΤΑΦ της Νέας Μάκρης και αναμένεται να συλληφθούν, αλλά δεν έχει γίνει ήδη, είναι πλημέλημα για τη μία αναγγελία θανάτου. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν δέτα πριν δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σήμερα θα ήταν 90 ετών, έκανε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Μάκρης. Η γυναίκα αυτή μένει μόνιμα στην Γαλλία και ανέφερε ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει καμία εικόνα για το που βρίσκεται η γιαγιά της, και η θεία της, 68χρονη, της λέει διάφορες προφάσεις χωρίς να δει ακριβώς που βρίσκεται. Ξεκίνησε έρευνα από την αστυνομία, που χθες πήγανε στο συγκεκριμένο σπίτι στο Μαραθώνα, και εκεί η 68χρονη αποκάλυψε ότι η μητέρα της, ηλικιωμένη, έχει πεθάνει πριν περίπου 10 χρόνια και η ίδια έθαψε το επισωρό της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ξεκίνησαν έρευνες με εντολή του εισαγγελέα, μάλιστα χθες πήγαν επισκαπτικά μηχανήματα στο χώρο και στην αυλή του σπιτιού και έσκαψαν προκειμένου να εντοπίσουν την σωρό της γυναίκας, χωρίς αποτέλεσμα. Σήμερα ξαναπήγε και ο εισαγγελέας με την αστυνομία, συνεχίστηκαν οι έρευνες μέσα στο σπίτι και σε ένα υπόγειο χώρο που ήρθε πίσω από κάποια οικοδομικά υλικά εντοπίστηκε ο σκελετός, θα λέγαμε, της άτυχης γυναίκας. Στο σημείο του ψυχίατρου ιατροδικαστής ανθρωπολόγος, από ό,τι μας λένε από την αστυνομία, διότι μετά από τόσα χρόνια
5: θα χρειαστεί να γίνουν ειδικές εξετάσεις.
3: Ακριβώς, θα γίνουν εξετάσεις DNA για να ταυτοποιηθεί και επίσημα ότι μιλάμε για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Όσο, όπως είπαμε, με εντολή εισαγγελέα, τόσο οι 68χρονοι όσο και ο γιος οδηγήθηκαν στο ΑΤΑΦΝΕ Αρμάγδες. Θα συλληφθούν, θα σχηματιστούν δικογραφίες βάρος τους για τη μία αναγγελία θανάτου της άτυχης γυναίκας. Μένει να φανεί δέτα αν μπορεί να γίνει αυτό για το αίτια θανάτου της ηλικιωμένης. Η 68χρονη λέει ότι πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω ηλικίας. Ωστόσο, θα γίνουν εξετάσεις προκειμένου αν μπορεί να διαπιστωθεί πώς πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ παράλληλα γίνεται έρευνα δέτα και μάλιστα σχηματιστεί και ξεχωριστή δικογραφία αν υπάρχει απάτωση αναφορά με την σύνταξη της ηλικιωμένης. Ήταν δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια πράγματι η 68χρονη λάβανε τη σύνταξη της πεθαμένης μητέρας της.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε και σένα πολύ. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της αντιπαράθεσης Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών. Το αποτύπωμα γίνεται αισθητό τόσο στο εσωτερικό του Ιράν, ενώ η πίεση είναι ασφυκτική και για τους Αμερικανούς πολίτες. Η τιμή του Brent κινείται περίπου στα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ η μέση τιμή του diesel στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε τα 5,78 δολάρια αναγαλώνη, ξεπερνώντας το πολεμικό υψηλό του Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να αυξήσει τη ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς, ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να περιορίσει το κόστος των καυσίμων. Στη χώρα μας, ο μέσος όρος στη βενζίνη είναι στα 2,60. Σε αυτό το φόντο, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην Αμερικανική Εκστρατεία Οικονομικής Πίεσης σε βάρος του Ιράν, η οποία έχει την ονομασία Operation Economic Outcast, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι διορίζει τον Άνταμ Τέλιφ, υπουργό του στρατού αρμόδιο για έργα πολιτικού χαρακτήρα, ως προσωρινό υπουργό στρατού. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την παραίτηση του υπουργού στρατού Ντάν Ντρίσκολ. Η Αθηνά Κορλίρα θα μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πολεμικό μέτωπο στο Ιράν και τις επιπτώσεις βεβαίως που έχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως είπες και εσύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία με το όνομα Operation Economic Outcast, όπως άλλωστε ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ. Σε ανάρτησή του είπε το ότι είναι πολύ ικανοποιημένος για τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν την ισχυρή και έγκαιρη στάση των συμμάχων τους στην Ευρώπη. Μάλιστα, ο Αμερικανός Υπουργός τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με τους συμμάχους παραμένουν αποφασισμένες για να εμποδίσουν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς να αξιοποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα το παγκόσμιο για την χρηματοδότηση των πυρηνικών του επιδιώξεων και των εξοπλιστικών του προγραμμάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως έχει και εκείνος πάντα την δημιουργική του καθημερινά. Μέσω Truth Social διόρισε τον Άνταμ Τέλιφ, υπουργό του στρατού, προσωρινό, όπως άλλωστε ανακοίνωσε, και όλα αυτά έρχεται μετά την παραίτηση του υπουργού του στρατού, όπως τον έχει ονομάσει, του Ντάν Ντρίσκολ. Να θυμίσουμε το ότι η παραίτηση του Ντρίσκολ έγινε μετά από ένταση που υπήρξε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα με τον υπουργό άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Πιτ Χέγκστερ. Την ίδια ώρα, βέβαια, σε ό,τι αφορά το μέτωπο το πολεμικό, είχαμε και δηλώσεις από πλευράς Νετανιάχου, λέγοντας ότι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και βασικό στόχος του Ισραήλ. Είχε μια συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελαβίβ και έκανε αυτή τη δήλωση, λέγοντας ότι το ιρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αδύναμο παρά ποτέ και ότι είναι πεπισμένος ότι μπορεί να εξαλειφθεί αυτή η απειλή για πάντα. Για ό,τι μπορεί να σημαίνει βεβαίως αυτό. Και όλα αυτά όταν υπάρχουν και θέματα εσωτερικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ένταση μεταξύ της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν προσπάθησε να την υποβαθμίσει ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο J.D. Vance, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για πόλεμο, αλλά για κίνηση πλοίων στρατηγικής σημασίας στα στενά του ορμούς, που σχεδόν έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αναζωπήρωση των εχθρών.
5: Με τις δηλώσεις δεν κάμπτονται οι αντιδράσεις, όπως φαίνεται, και η ακρίβεια είναι και εκεί τεράστια. Πάμε, Αθήνα, να δούμε τώρα και τι γίνεται με τις ευρωπαϊκές χώρες που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποπληρώσουν όσα χρήματα δόθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση για την Ουκρανία, την ώρα που ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα έχει συναντήσεις με Αμερικανούς διαπραγματευτές για τον τερματισμό του πολέμου.
6: Ακριβώς. Ο Ζελένσκι μπορεί να κάνει αυτή την ανακοίνωση χωρίς να δώσει κάποιες ημερομηνίες. Ωστόσο, ήρθε το πρακτορείο ΤΑΣ και είπε ότι στην Ρωσία και την Ουκρανία θα μεταβούν αύριο και μεθαύριο το Σαββατοκύριακο. Τόσο ο Τζάρετ Κούσνερ όσο και ο Στίβ Γουίτκοφ είναι ήδη άνθρωποι που ηγούνται των προσπαθειών να συναφθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία επίσκεψη των δύο ανδρών στη Μόσχα που ήταν τον περασμένο Ιανουάριο, που είχαν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, δεν έφεραν βεβαίως κάποιο αποτέλεσμα και στο πεδίο βλέπουμε ξανά να υπάρχει μια ανάφλεξη. Υπήρχαν και τραυματίες και στο Μπέλγκοροντ αλλά και στο Σότσι, όπου πήρε φωτιά μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θέλει να ζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πίσω τα χρήματα που έδωσαν ως βοήθεια στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους. Δεν έχει βέβαια διευκρινίσει από ποιες χώρες θα ζητήσει την επιστροφή των
5: χρημάτων.
6: Υπάρχει
5: μια δημιουργική ασάφεια πάντα στις δηλώσεις τους.
6: Και να θυμίσουμε ότι όλα αυτά είναι την περίοδο που υπάρχει και μια ένταση έτσι κι αλλιώς μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, με αφορμή βεβαίως αυτό το περιστατικό στη Λειψία με τον ντρόν που έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Μάλιστα η εφημερίδα Bild λέει ότι υπάρχουν δολιοφθορές στο γερμανικό έδαφος που μάλλον έχουν δάκτυλο ρωσικό, τόσο σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου, ένα άλλο περιστατικό που ήταν σε ένα σταθμό μετασχηματισμού της ενέργειας. Είχαμε βεβαίως αρκετά περιστατικά που χαρακτηρίζονται
5: και
6: ως πράξεις
5: δολιοφθοράς. Σε αυξημένο
6: ναι, αλήθεια είναι αυτό και βεβαίως να πούμε ότι είναι και μια περίοδος που έχει μια ιδιαίτερη σημασία να υπάρξει μια ρητορική αντιπολεμική στην Γερμανία, καθώς είναι και περιφερειακές εκλογές σε αρκετές και μεγάλες περιφέρειες. Ναι, στη Σαξονία συγκεκριμένα, εκεί έχουμε περιφερειακές εκλογές, θα ακολουθήσουν και άλλες περιφέρειες, οπότε έχει και αυτό την σημασία του.
5: Και να κλείσουμε, Αθηνά μου, με τον Νεπάλ, όπου είχαμε από εκεί μια νότα αισιοδοξίας, αν μπορούμε.
6: Εκεί που λέγαμε το ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να ανασυρθούν πλέον ζωντανοί. Δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί, βρίσκονταν μέσα σε μία σύραγγα ενός υδροηλεκτρικού έργου. 9 μέρες λοιπόν μετά από τις φωνικές και ξαφνικές πλημμύρες που παγίδευσαν τους δύο άντρες σε βάθος 170 μέτρων, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν ζωντανοί. Βεβαίως ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ξεπερνά τους 1280. Ο αριθμός των αγνοούμενων έχει αυξηθεί και έχει φτάσει στους 5.600 και χτες λέγαμε μικρότερο νούμερο, διότι προσθέθηκε ανάμεσά τους και ένας αριθμός 900 εργατών που εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
5: Ήταν η Αθηνά Κορλίδα. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα. Να παραμείνει στη φυλακή 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Εισηγείται τώρα εισαγγελέας προς το δικαστικό συμβούλιο, απορρίπτοντας την πρόσφυγη που κατέθεσε εναντίον του αντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο συνήγορος υπεράσπισής της, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχώντων των πανελλαδικών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη συμμετοχή μαθητών στις συμπληρωματικές εξετάσεις για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας ενημερώσει. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.

0: Ενώ όσο λοιπόν περιμένουμε να έχουμε τον Ισίδωρο Ρούσο για να μας πει τι γίνεται ακριβώς με τους επιτυχώντες στα πανελλαδικά και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να πούμε ότι εν ώψη της σχολικής περίοδου οι παιδίατροι καλούν τους γονείς να μην αμελήσουν τον προληπτικό παιδιατρικό έλεγχο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην όραση, την ακοή και τη στοματική υγεία, αλλά και να προνοήσουν ούτως ώστε πριν γυρίσουν οι μαθητές στα σχολεία να έχουν ρυθμίσει λίγο το βιολογικό ρολόι, έτσι ώστε να μπορούν να ξυπνάνε χωρίς να είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Πάμε λοιπόν, έχουμε τώρα τον Ισίδωρο Ρούσο να μας πει τι γίνεται. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι. Με τις αιτήσεις για τη συμμετοχή των μαθητών στα δημοσιονάσια αλλά και την εκπνοή της προθεσμίας σήμερα για τις εγγραφές επιτυχόντων σε πανολλαδικά, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
1: Όσον αφορά στα δημόσια ονάσια σχολεία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τις συμπληρωματικές εξετάσεις, ούτως ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις για την δεύτερη τάξη των γυμνασίων και των λυκείων που λειτουργήσαν κατά το σχολικό έτος 25-26, αλλά και οι κενές θέσεις της πρώτης τάξης γυμνασίων και λυκείων, ούτως ώστε έτσι να εξαντληθεί και ο πίνακας των επιλαχόντων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 10 το πρωί, όλα αυτά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ονάσεων σχολείων. Τώρα, όσον αφορά στα πανεπιστήμια, πρέπει να σας πω ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχώντων των πανελλαδικών, άρα αφορά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τους πρωτοετής φοιτητές, γιατί οι υπόλοιποι φοιτητές κάνουν τις εγγραφές τους στις σχολές σε ξεχωριστές ημερομηνίες, ανάλογα δηλαδή κάθε σχολή δίνει τις δικές της προθεσμίες. Οι επιτυχώντες λοιπόν πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους, να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Θα βάλουν τα ίδια στοιχεία που είχαν βάλει και στο μηχανογραφικό στο μηχανογραφικό δελτίο, δηλαδή άμκα, τον αριθμό τηλεφώνου, mail, ταυτότητα ή διαβατήριο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ειδικές κατηγορίες. Όλα αυτά είναι στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Όλες οι σχετικές πληροφορίες. Πρέπει να γνωρίζουν όμως οι επιτυχώντες ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα που μπορούν να το κάνουν αυτό, να γραφούν δηλαδή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς και μέσω του ΚΙΑΔΑ συγκεντρώνει αύριο από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι σχολικά είδη για όσα παιδιά τα έχουν ανάγκη. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Με την νέα σχολική χρονιά να δείχτε πρώτο πλέον ο Δήμος Αθηναίων και το ΚΙΑΔΑ επιθύνουν κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμα και τα βασικά σχολικά είδη. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά είδη, ώστε εκατοντάδες παιδιά οικογενειών που στηρίζονται από τις κοινωνικές δομές του Δήμου να ξεκινήσουν την νέα σχολική χρονιά με όλα τα απαραίτητα. Η δράση ηγέτων σχολικών ειδών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σχετικές εγκαταστάσεις του ΚΙΑΔΑ, στρατό Πειραιώς 35. Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν καινούργια ή μεταχειρισμένα σχολικά είδη, αρκεί να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Στη λίστα περιλαμβάνονται σχολικές τσάντες και κασετίνες, τετράδια, μπλόκους ζωγραφικής, στυλό και μολύβια, μαρκαδόροι και ξυλοπογιές. Η προσπάθεια όμως δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη δράση. Το κοινωνικό βιβλίο χαρτοπολείο που λειτουργεί στον κόμβο αλληλεγγύης πολιτών Σιδωμοκού 2 και Φιλαδέλφια στο σταθμό Λαρίσης θα συνεχίσει να συγκεντρώνει σχολικά είδη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι δωρές μπορούν να γίνουν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ζέτα.
0: Ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης. Στην περισυλλογή συνολικά 70 αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκαν από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Στη Κοπενχάγη συναντώνται σήμερα υπουργοί μετανάστευσης 5 ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, με βασικό θέμα συζήτηση στη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας ενημερώσει για αυτό το θέμα. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Τη στιγμή που συνεχίζονται οι ροές μεταναστών προς τη χώρα μας, τουλάχιστον από τα νότια παράλια αυτής, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συμμετέχει σήμερα σε μια διάσκεψη 5 χωρών. Η χώρα μας είναι η μοναδική της Νότιας Ευρώπης που συμμετέχει. Οι άλλες 4 είναι Δανία, Αυστρία, Ολλανδία και Γερμανία, προκειμένου να αποφασίσουν για την ίδρυση κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στις χώρες της Αφρικής. Οι χώρες οι οποίες προτείνονται προς το παρόν είναι Ουγκάντα και Ρουάντα, εκεί όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν τα πρώτα κέντρα για όσους πρόκειται να επιστρέψουν στη χώρα τους αφού δεν δικαιούνται άσυλο ή δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι ρόλο θα διεκδικήσει η Ελλάδα με τα κέντρα επιστροφής? Με τη συμμετοχή της η ελληνική Ελλάδα προσπαθεί να κάνει την θέση, να ισχυροποιήσει τη θέση της και από μια χώρα πρώτης υποδοχής μεταναστών να γίνει μια χώρα η οποία αποφασίζει για την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζητούμενο είναι να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση από μειονέκτημα σε διαπραγματευτικό εργαλείο. Η συζήτηση για τα κέντρα επιστροφής σε τρίτες χώρες είναι μια γενικότερη στροφή της Ευρώπης σε πιο συγκεντρωτικές και διακρατικές λύσεις για την παράνομη μετανάστευση, ενώ την στιγμή που θα αρχίσουν να ισχύουν αυτά, σημαίνει ότι και η ελληνική νομοθεσία και η ελληνική δράση και αντίδραση θα πρέπει να συμβαδίσει με ένα ακόμη περισσότερο αυστηρό πλαίσιο, το οποίο θα διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν θα αποφασιστούν σήμερα στην Κοπενχάγη, καθώς υπάρχει μια γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι όροι για παροχή ασύλου και να κλείσουν περισσότερο οι ροές, να σταματήσουν οι ροές προς τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη, να τον ακούσουμε ξανά, να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας. Έχουν κινητοποιηθεί και εναέριες δυνάμεις. Να δούμε πώς θα πάει και αυτή η φωτιά. Είχαμε σήμερα αρκετές αγροτοδασικές περιοχές και μια στη Μάνδρα νωρίτερα με χαμηλή βλάστηση. Όλες μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Να δούμε λοιπόν τι εξέλιξη θα έχουμε και με αυτή τη φωτιά. Χαμηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες και εκτιμήσεις κινήθηκε φετινή θερινή εκτοτική περίοδος που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό τουλάχιστον λέει το επιτόπιο ρεπορτάζ που έκανε Αθήνα 984 και ο Μιχάλης Λεγάκης. Τον ακούμε και πάλι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, ξανά. Ολοκληρώθηκαν η φετινή περίοδος των θερινών εκτόσεων και ο συνολικός τζίρος εκτιμάται κοντά στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εφόσον υπάρξει καλύτερο κλείσιμο, μπορεί να φτάσει περίπου στα 7,1 δισεκατομμύρια. Είναι πάντως πολύ χαμηλότερο, Ζέτα, από τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για περίπου 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στην Αθήνα η εικόνα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Σύμφωνα με την έρευνα που έκανε και το Εμπορικό Σύλλογος Αθηνών, σε 409 μικρές και μισές εμπορικές επιχειρήσεις, το 71,3% δήλωσε ότι ο τζίρος του ήταν χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ώρα το 98% των επιχειρήσεων ζητά αλλαγές στο πλαίσιο που υπάρχει στις εκτόσεις και τις προσφορές, ενώ το 93,4% θεωρεί ότι οι συνεχείς προσφορές ευνοούν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Παρόμοια είναι όμως και η εικόνα στον Πειραιά, όπου σε έρευνα που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, το 55% των επιχειρήσεων δήλωσε χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρυσι, το 33% κινήθηκε στα ίδια επίπεδα, ενώ μόλις το 12% κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων. Ως βασικό λόγο τώρα, Ζέτα, της μειωμένης αγοραστικής κίνησης, το 73% των επιχειρήσεων ανέδειξε τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Ζέτα.
0: Ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης. Λέγαμε και χθες εδώ από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 ότι η Αθήνα και οι υπόλοιποι δημοφιλείς προορισμοί δείχνουν πλέον να κερδίζουν το στοίχημα, ακόμα και κατά τον 12μηνο τουρισμό. Μια βόλτα σήμερα στο κέντρο της πόλης, στην Ακρόπολη, το Θησείο, την Πλάκα, το Μοναστηράκι, και όχι μόνο, θα σας πείσει, καθώς χιλιάδες τουρίστες εξακολουθούν να βρίσκονται το Σεπτέμβριο στην πόλη μας. Ο Σπύρος Χαλκιάς θα μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ζέτα. Το φθινοπωρινό ξεκίνημα λοιπόν της πρωτεύουσας φέρνει τους ρυθμούς της καθημερινότητας σε πλήρη εξέλιξη, και την ώρα λοιπόν που το τουριστικό κύμα αρνείται να εγκαταλείψει την πόλη και η κοσμοσυρωή παραμένει στα κυρίαρχα αρχαιολογικά μνημεία, οι Αθηναίοι γυρίζουν και ξεκινούν από το πρωί με γεμάτο το σταθμό του μετρό και βέβαια και γεμάτους τους δρόμους. Η εικόνα στους δρόμους από τα αυτοκίνητα βέβαια της Αθήνας δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι το καλοκαίρι των αδειών τελείωσε και η πρωτεύουσα έχει επιστρέψει ήδη για τα καλά στους γνώριμους ρυθμούς, έντονους ρυθμούς, με τον κόσμο να κινείται για τις εργασίες τους και τις δουλειές του.
0: Να μην κινείται βασικά και να μην κινείται, θα έλεγα, Σπύρο, και να μην βρίσκει και θέση πλέον να σταθμεύσει τα αυτοκίνητα.
4: Ναι, έχει ξεκινήσει όχι μόνο σήμερα και χτες, εδώ και από την αρχή του Σεπτεμβρίου. Να πούμε όμως ότι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες έχει χτυπήσει κόκκινο αυτή τη στιγμή, αλλά οι κάτοικοι της πόλης που κινούνται με γρήγορα βήματα έχουν να κινηθούν και ανάμεσα σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος τουριστών, και βλέπουμε στην Αθήνα πλέον κυριότερα νεανικά γκρουπ, είναι από ό,τι είδα και εγώ βέβαια τσάντες και σκηνές, είναι οι τουρίστες που έχουν επιστρέψει ίσως από τα νησιά, γιατί είναι και μαυρισμένοι κιόλας και παραμένουν για να συνεχίσουν τις διακοπές τους το Σεπτέμβρη. Πάρα πολλά όμως εκτός από τα νεανικά γκρουπ και οικογένειες αποτελούν εμφανή κομμάτια των επισκεπτών.
0: Και είναι και αυτοί, όπως φαίνεται από τις αεροπορικές κρατήσεις, Σπύρο, που θα έρθουν το φθινόπωρο. Γιατί έχουμε, όπως φαίνεται από τις κρατήσεις, και αύξηση του φθινοπωρινού τουρισμού στην Αθήνα.
4: Ναι, γιατί αλλάζει και ο τουρισμός εδώ. Έχουμε και αλλαγή των ηλικιών. Βέβαια, τα αξιοθέατα τα έχουν όλοι στον προορισμό τους, με τους χάρτες στα χέρια. Τα αξιοθέατα σε όλους στην Αθήνα παραμένουν βέβαια σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εκείνοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Να πούμε ότι ο κόσμος ηρωεί και Σμυρμού. Μικρή αγοραστική κίνηση μένει, αλλά έχει κίνηση όμως αρκετά μεγάλη. Το απόλυτο σημείο συνάντησης των Αθηναίων αλλά και των τουριστών παραμένει η πλατεία Μοναστηρακίου, εκτός του Συντάγματος, αλλά και η Πλάκα. Εκεί λοιπόν είναι γεμάτα τα καταστήματα από νωρίς το πρωί. Δηλαδή την ίδια στιγμή που 8 και 8.30 το μετρό είναι γεμάτο κόσμο που πηγαίνει στις δουλειές τους. Τα τραπεζάκια, τον καφέ είναι γεμάτα στους παραδοσιακούς οικισμούς της Αθήνας, στα Αναφιώτικα, στον πεζόδρομο της Διονύσου Αεροπηγίτου και βέβαια. Μικρές ουρές βέβαια και στο Μουσείο της Ακρόπολης και στην Ακρόπολη. Και θα πω και θα κλείσω με αυτό, Ζέτα, ότι η Αθήνα ουσιαστικά ζει μια δημιουργική βαβέλα, αν θέλετε να το χαρακτηρίσω έτσι. Η επιστροφή λοιπόν των μόνιμων κατοίκων δεν σημαίνει το τέλος του τουρισμού. Το είδαμε ήδη και το βλέπουμε ακόμα και θα το βλέπουμε και το Σεπτέμβριο. Και η πόλη ζει ουσιαστικά σε ένα διπλό ταμπλό, γεμάτη ζωντάνια ενέργεια και μια σταμάτητη κίνηση που αποδεικνύει ότι η καρδιά της πρωτεύουσας δεν σταματάει ποτέ και δεν κοιμάται ποτέ, Ζέτα.
0: Ήταν ο Σπύρος Χαλκιάς. Να επιβραβεύσει η πρωτοβουλία με ουσιαστικό και μετρήσιμο θετικό αποτέλεσμα τους τρεις βασικούς πυλώνες περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση. Είναι ένας νέος ετήσιος θεσμός αυτός που εγκαινιάζει ο Δήμος Αθηναίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει το Athens ACT Awards, ένα νέο ετήσιο θεσμό που έχει στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα στους τρεις βασικούς πυλώνες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη μεθεπόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση στο Σαράβιο Κολυμπητρίο του Δήμου Αθηναίων, παρουσία του Δημάρχου της πόλης του κ. Χάρη Δούκα, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Με αφορμή το νέο θεσμό που καθιερώνει ο Δήμος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι θέλουμε η βιωσιμότητα να περάσει από τη θεωρία στην καθημερινή λειτουργία της πόλης, των επιχειρήσεων και των ίδιων των υπηρεσιών του Δήμου. Με το Athens ACG Awards δημιουργούμε ένα θεσμό που δεν περιορίζεται στην επιβράβευση, αλλά αναδεικνύει καλές πρακτικές, κινητοποιεί περισσότερους φορείς και ενθαρρύνει συνεργασίες με πραγματικό θετικό αποτύπωμα για την Αθήνα. Καλούμε λοιπόν επιχειρήσεις, φορείς, οργανώσεις, ομάδες καινούργους πολίτες να συμμετάσχουν και να καταθέσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες για να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίο επιστρέφει στο πεδίο του Άρεως με 285 περίπτερα και περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τις λεπτομέρειες για τη φεστινή διοργάνωση έχει Μαρία Βασιλοπούλου. Μαρία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Μικροί και μεγάλοι φίλοι του βιβλίου δίνουν ραντεβού από σήμερα στο πεδίο του Άρεως, όπου τους περιμένουν 210 εκδοτικοί οίκοι με 285 περίπτερα, αλλά και περισσότερες από 200 εκδηλώσεις. Όλα αυτά στο πλαίσιο του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου, που όπως είπατε και εσείς ξεκινάει στις 6 το απόγευμα. Η φετινή διοργάνωση έχει θέμα βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο και με έμπνευση από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το φεστιβάλ αναδεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η πολιτιστική συμπερίληψη, η ανάπτυξη πόλεων και κοινωνιών. Το πρόγραμμα του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου, που θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρουσίαση νέων δημιουργών, βιβλιοπαρουσιάσεις, εργαστήρια για παιδιά, διαδραστικές εκδηλώσεις από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οικιστικής Σύνωσης και από τον Σύλλογο Η Φλόγα, παιδική παράσταση και παράσταση Καραγκιόζη και συναυλίες. Οι πόρτες του φεστιβάλ, όπως είπαμε, ανοίγουν στις 6 το απόγευμα, λειτουργεί καθημερινά έως τις 20 Σεπτεμβρίου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Και να κλείσουμε ζέτα λέγοντας πως χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ είναι ο Αθήνα 984.
0: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστούμε και σένα πολύ. Και ώρα για αθλητισμό λοιπόν. Πάμε στον Ανδρέα Χανιά, καθώς το μεγαλύτερο διαμάντι, Ανδρέα μου, διεκδικούν απόψε Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος και Μανουήλ Καραλή στο Επικοντό, στο τελικό του Diamond Link στις Βρυξέλλες. Περιμένουμε από σένα να μας τα πεις όλα, τις ώρες των προσπαθειών, γιατί βεβαίως όλοι θα καθυλωθούμε στην τηλεόραση για να τα δούμε.
7: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, στις Βρυξέλλες χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου στίβου θα λέγαμε, καθώς έχουμε τον τελικό των τελικών στο Diamond League, εκεί όπου θα κριθεί ποιοι αθλητές θα πάρουν το διαμάντι, το μεγαλύτερο έπαθλο του meeting, του κορυφαίου meeting στίβου. Μανουήλ Καραλής λοιπόν και Μίλτος Τεντόγλου ξεκινούν τις προσπάθειές τους απόψε στις 9, ο Μανουήλ στο Άλμε Επικοντό, ο Μίλτος στο Μήκος. Φυσικά ο Τεντόγλου με το ρεκόρ του και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρει το διαμάντι. Ο Μανουήλ Καραλής με το 6-20 που έκανε στη Ζυρίχη πριν από περίπου 10 ημέρες έχει και αυτός πολύ μεγάλες ελπίδες να επιτέλους να χτυπήσει στα ίσια τον σούπερ ήρωα του αθλήματος, του αγωνίσματος, τον Μόντο Ντουπλάντης. Πολύ μεγάλη μάχη λοιπόν απόψε στις Βρυξέλλες. Να περάσουμε στην Super League και το ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε το Σαββατοκύριακο την τρίτη αγωνιστική. Αύριο θα παίξουν Βόλος Ολυμπιακός ΑΕΚ Άρης, την Κυριακή Ατόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά Λεβαδιακός Πανετολικός, το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός στο ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, και τη Δευτέρα η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Πολύ σημαντική ανακοίνωση του Κεντρικού Συνδέσμου Οργανωμένων Οπαδών του ΠΑΟΚ της σειράς 4, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι θα πρέπει ο Ιβάν Σαββίδης να αποχωρήσει σαν φίλος από τον Σύλλογο, άρουν την εμπιστοσύνη τους στον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπάσκετ, έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια, καθώς στις 9 η ώρα σε απευθύνω μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορτ 4 η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού κάνει τα αποκαλυπτήριά της στο τουρνουά της Κρήτης, αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα αναμετράται με τον Μαρούσι σε φιλικό παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών.
0: Πλούσια αθλητική ατζέντα. Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ και σένα πολύ. Και πριν κλείσουμε την ενημέρωσή σας, να πάμε να δούμε αυτή την ώρα ποια είναι η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας. Σύνδεση με το Ραδιοταξί Ελλάς και την Αθηνά Ζορμπά. Καλό σας μεσημέρι.
8: Καλησπέρα σας από το Ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλιος στην Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό από τον Παράδεισο στο Ηράκλειο, στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Πανεπιστημίου Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα, στον Κόμβα Μπελοκήπων και όλους τους γύρω δρόμους, άνοδο λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκιο στο Χαλάνδρη, στο Νέο Φάλιρο από την Ποσειδόνα στη συμβολή της με τη λεωφόρο Κηφισού έως και το λιμάνι του Πειραιά και όλους τους γύρω δρόμους, και τέλος τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος Καραμαγκά, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς. Καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό μαγκαζίνο από τον Αθήνα 984. Την αρχή συνταξία του δελτίου είχε ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Στην παραγωγή βοήθησαν η Λίλιαν Ξύλιου, Καλλιόπια Λανίδου και ο Σάβας Κόκκινος. Τη φροντίδα του ήχου είχε η Εφή Ρεντίφη. Και στο μικρόφωνο εκτάκτωση η Ζέτα Καρφίδου. Μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα έρχεται η Λίλια.
9: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
10: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
11: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου του Open Mall στα καταστήματα της Ερμούπολης, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σύρου, Βαγγέλης Αλεξανδρίδης, καθώς μετά τις 15 Σεπτεμβρίου ο εργολάβος στείνει εργοτάξιο για την αναβάθμιση των όψεων των καταστημάτων. Καρποφόρος είναι ο διαγωνισμός για το έργο συντηρήσεων και συνολικής βελτίωσης της παιδικής χαράς της μεταμόρφωσης στην Ερμούπολη, καθώς υπάρχει εργολαβικό ενδιαφέρον για την υλοποίησή του, η οποία συνοδεύεται από το ποσό των σχεδόν 80.000 ευρώ. Η Βαρδάκιος Σχολή διοργανώνει μαθήματα τουρκικής γλώσσας, έναρξη μαθημάτων από 6 Οκτωβρίου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην παλιά μουσική θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικούς ύμνους του Ύστερου Μεσαίωνα με την Μαγδαληνή Καλοπανά στο όργανο, καθώς και άριες και τραγούδια από το σύνολο μπαρόκ μουσικής Musica Poetica. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, όμως νίκησε με 1-0 την Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα
2: 984. 984. Στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Ο Αθήνα 94 είναι και πάλι στον αέρα. Γιατί η φωνή δεν θυμώνεται. Η περιπέτεια του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πρωτεύουσας του ιστορικού Αθήνα 94 φαίνεται, εκτός νέου απρόπτου φυσικά, να ολοκληρώνεται. Ο Αθήνα 94 είναι και πάλι στον αέρα. Ύστερα από κάποιες αρκετές ώρες σιωπής. Ώρες δύσκολες, ώρες πρωτόγνωρες. Ώρες που ο ιστορικός ραδιοφωνικός σταθμός της πρωτεύουσας βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κατάσταση που κανείς δεν είχε φανταστεί. Εκεί στα σκοτεινά υπόγεια του μείον 2 συνέβη το απρόπτο, ένα ατύχημα, πυρκαγιά, και για λίγο η φωνή της Αθήνας σιώπησε. Όμως ο Αθήνα 94 δεν σήγησε, δεν φημώθηκε, γιατί ένα ραδιοφωνικό σταθμός δεν είναι μόνο μηχανήματα, καλώδια, κονσόλες και πομπή. Είναι άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι. Είναι οι εργαζόμενοι που αυτές τις ώρες έδωσαν και δίνουν μια πραγματική μάχη για να κρατηθεί ο σταθμός όρθιος. Αυτοί είναι οι ήρωες της ενημέρωσης και του Αθήνα 94. Με αντίξωες συνθήκες, με δυσκολίες που δεν περιγράφονται εύκολα. Και όμως, είμαστε εδώ για τους ακροατές μας, για την Αθήνα, για την ενημέρωση, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την ψυχαγωγία, για τη μουσική. Και κυρίως για την ελεύθερη φωνή. Γιατί δεν στεναχωρηθήκαν όλοι όταν ο Αθήνα 94 σήγησε, έστω για λίγο. Υπάρχουν πάντα κάποιοι που δεν ενοχλούνται από την αθυροστομία, ενοχλούνται από την ελευθεροστομία. Ενοχλούνται από τον πλουραλισμό, από τη διαφορετική άποψη. Κυρίως ενοχλούνται από την ακιδεμόνευτη δημοσιογραφία. Φοβούνται ένα ραδιοφωνικό σταθμό που δεν φοβάται να μιλήσει. Αλλά ο Αθήνα 94 έχει μια ιστορία. Μια βαριά ιστορία στη ζώνη των Ρετζιανών. Μια ιστορία που δεν γράφτηκε μόνο με εκπομπές, ειδήσεις και μουσική. Γράφτηκε με φωνές, με απόψεις, με αντιπαραθέσεις, με πρόσωπα και ανθρώπους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη ραδιοφωνική ιστορία της Αθήνας. Και αυτό είναι σήμερα. Και σας λέμε ότι ο Αθήνα 94 είναι εδώ. Η φωνή της Αθήνας σταμάτησε, σήγησε για λίγο και τώρα συνεχίζει. Γιατί τελικά ένας ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί να χάσει για λίγο τα μηχανήματά του, δεν μπορεί όμως να χάσει τη φωνή του. Και η φωνή του Αθήνα 94 είναι η άνθρωπή του. Καλή σας ακρόαση. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καπούτσης.

Και στον ήχο είναι ο Νίκος Κουτούγελας, μουσική επιμέλεια Κάτια Παυλίδου, τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος, παραγωγή Καλλιόπη Αντλανίδου και Χρήστος Κάπος και τα τηλέφωνα του Αθήνα 94. Εγώ θυμάμαι το παλιό, 210-34-11-6-10. Υπάρχει και ένα καινούριο που είναι. Καλά, θα σας το πούμε.

Η πολιτική σκηνή μπαίνει από σήμερα σε προεκλογικό ρυθμό. Η Θεσσαλονίκη γίνεται το μεγάλο πολιτικό σκηνικό και η ΔΕΘ, η Διεθνής ΕΚ Θεσσαλονίκης, η εξέδρα των πολιτικών αρχηγών. Αυξημένες υποσχέσεις, άλλες κοστολογημένες, άλλες λιγότερο. Το βέβαιο είναι ότι τα προεκλογικά πυροτεχνήματα άρχισαν. Όμως υπάρχει και ο άλλος πρωταγωνιστής, που είναι ο ψηφοφόρος. Η πολιτική ωριμότητα μιας κοινωνίας δεν κρίνεται από το πόσα υπόσχεται ο πολιτικός, αλλά από το πόσα θυμάται ο πολίτης και κυρίως από τι κάνει ο πολίτης την ώρα της κάλπης. Γι' αυτό πριν από κάθε παροχή και κάθε προεκλογική εξαγγελία υπάρχει μια δημοκρατική υποχρέωση. Είναι υποχρέωση, είναι και ευθύνη των πολιτών να περιοριστεί δραστικά η αποχή. Η ψήφος δεν είναι απλώς συνταγματικό δικαίωμα. Είναι ευθύνη. Και όποιος δεν ψηφίζει αφήνει άλλους να αποφασίζουν για τον ίδιο. Και εδώ είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί να απέχεις από την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία που είναι οι κοινοβουλευτικές εκλογές και από την άλλη να διαμαρτύρεσαι επειδή κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν σου αρέσει, επειδή αυτοί που ψήφισαν οι άλλοι για σένα δεν ανταποκρίνονται στις δικές σου προσδοκίες. Αυτό καταλαβαίνετε είναι ένας παραλογισμός. Έχουμε την ώρα της κάλπης, έχουμε την ευθύνη της επιλογής και την οποία την εκδηλώνουμε με την παρουσία μας στις κάλπες. Είναι ένα δικαίωμα, είναι και υποχρέωση που θα πρέπει να το ασκούμε με γνώση, επίγνωση, σεβασμό, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μαζί μας και μαζί σας, γιατί αυτός ο σταθμός έχει μια αμφίδρομη σχέση αλληλοεπικοινωνίας, επικοινωνείτε μαζί μας και εμείς μαζί σας. Είναι το 213-09-09-100, επαναλαμβάνω, 213-09-09-100, είναι για τα δική σας, θα έλεγα, επικοινωνία με αυτή την εκπομπή. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το, θα έλεγα, το κλίμα το πολιτικό, το δυναμικό, ας το πω έτσι, πολύ κόμψα, μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε χθες η 3η του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το τονίζω αυτό, σφράγισε τη μεταπολίτευση. Αλλά σήμερα αναζητά ξανά τον ιστορικό του ρόλο. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το σημερινό είναι ένα άλλο ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε στο Ηράκλειο για πολιτική αλλαγή, επιχειρώντας να ξανασυνδέσει το σημερινό ΠΑΣΟΚ με το ιστορικό του αποτύπωμα. Δηλαδή αυτό που άφησε το ΠΑΣΟΚ από το 3 Σεπτεμβρίου του 1974 που ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι που το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην πολιτική επιρροή και αρχηγία και προεδρία του Κωνσταντίνου Σιμίτη και μετά του Γιώργου Παπανδρέου και ένα διάστημα του Ευάγγελου Βενιζέλου και την έμνηστη Φόφη Κινηματά, να μην ξεχάσω, μια εγκεκριμένη προσωπικότητα κατά την άποψή μου, και τώρα είναι υπό την προεδρία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Ξέρετε, το ερώτημα δεν είναι αν το ΠΑΣΟΚ θυμάται την ιστορία του και αν κάνει επαιτειακές εκδηλώσεις. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει τη νέα γενιά ψηφοφόρων ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μέλλον και όχι μόνο παρελθόν. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα.

Τώρα σχετικά με τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών που από το βήμα της Διεθνής Εκθέσεως Σαλονίκης θα απευθυνθούν προς τον ελληνικό λαό, θυμίζω ότι το κλίμα είναι προεκλογικό. Βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, ιονή προεκλογική περίοδο. Άρα

Και νομίζω υπάρχει κάτι άλλο. Προεκλογικές υποσχέσεις είναι επαρκώς κοστολογημένες ή όχι? Και εγώ σας λέω ότι είναι επαρκώς κοστολογημένες. Και εγώ σας λέω ότι υπάρχει το σχετικό συμβόλαιο με το λαό ότι όλα θα γίνουν. Πότε τηρήθηκε αυτό μετεκλογικά? Τι λέει η ελληνική πολιτική ιστορία? Τι λέει η μεταπολίτευση? Τι λέει? Ότι την επόμενη των εκλογών όλες οι υποσχέσεις ξεχάστηκαν. Το θέμα ήταν η εκλογή, έως ένα βαθμό βέβαια, η προσπάθεια παραπλάνησης των ψηφοφόρων, ως ένα βαθμό, γιατί είναι και ευθύνη των πολιτών ποιους ψηφίζουν. Είναι ευθύνη των πολιτών εάν ψηφίζεις τον χι πολιτικό, ο οποίος σε κορόιδεψε μία φορά, σε κορόιδεψε δύο φορές και εσύ την τρίτη τον ξαναψηφίζεις. Έτσι, αυτό είναι πρόβλημα δικό σου. Έχεις πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Και βεβαίως πρέπει κανείς να μπορεί να διακρίνει ποιες υποσχέσεις που ακούγονται έχουν ένα λογικό έρισμα, εφικτό, πραγματοποιήσιμο, και ποιες είναι απλώς φούμαρα. Και υπάρχει κάτι άλλο, ξέρετε. Είναι ο λογαριασμός. Το λογαριασμό των υποσχέσεων των πολιτικών κάποιος πρέπει να τον πληρώσει. Και

ερώτημα λοιπόν είναι, δεν είναι τι θα υποσχεθούν οι πολιτικοί, αλλά ποιος θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό. Συνήθως τον πληρώνει ο πολίτης. Και επειδή λοιπόν πληρώνει το λογαριασμό ο πολίτης, εδώ ακριβώς είναι και η μεγάλη ευθύνη του πολίτη. Γιατί η προεκλογική περίοδος δεν είναι διαγωνισμός υποσχέσεων. Είναι τεστ πολιτικής ωριμότητας. Και η πολιτική ωριμότητα του Έλληνα ψηφοφόρου θα μετρηθεί από το αν θα πάει να ψηφίσει. Λιγότερη αποχή, περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη ευθύνη στην κάλπη.

Στο site του Αθήνα 94 διαβάζω τώρα: η Τουρκία διαμαρτύρεται για το φράχτη στον Εύρο, αμφισβητεί την ελληνική χάραξη των συνόρων. Νέα αιστεία έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί κατασκευή του φράχτη στον Εύρο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Καθημερινή, η Τουρκία προχώρησε πρόσφατα σε επίσημη διαμαρτυρία προς την ελληνική πλευρά, αμφισβητώντας τη χωροθέτηση του τεχνητού εμποδίου στη συγκεκριμένη περιοχή της Μεθορίου, δηλαδή στον Εύρο. Εδώ τα πράγματα, ξέρετε, είναι λίγο περίεργα, διότι γιατί ακριβώς διαμαρτύρεται η Τουρκία? Διαμαρτύρεται η Τουρκία τι? Στο πώς η Ελλάδα θα φυλάξει καλύτερα τα σύνορά της. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και από πού και πώς και γιατί η Τουρκία έχει πάρει αυτό το δικαίωμα? Από ποιος της το έδωσε? Να κάνει υποδείξεις και να διαμαρτύρεται για το πώς η Ελλάδα θα οργανώσει την άμυνά της. Θυμίζω ότι ο φράχτης στον Εύρο έγινε διότι είχαν μετακινηθεί μετανάστες από την Τουρκία στον Εύρο περίπου στις 40-50 χιλιάδες για να περάσουν από εκεί στην Ελλάδα. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε τότε η χώρα μας. Ένα πρόβλημα το οποίο βεβαίως δημιούργησε πολλές παρενέργειες, και πολιτικές και κοινωνικές και ανθρωπιστικού χαρακτήρα παρενέργειες, αλλά και άλλα ζητήματα, διότι υπήρχε σκοπιμότητα για να συμβεί αυτό, για να, δηλαδή, να περάσει ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών από τον Εύρο στην Ελλάδα. Είχε διάφορες, θα έλεγα, παραμέτρους εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Η Ελλάδα αποφάσισε λοιπόν να ενισχύσει την μεθοριακή γραμμή στον Εύρο, να κλείσει τα περάσματα, να μην μπορεί να μεγάλη δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, να μπαίνουν μετανάστες. Κοιτάξτε, εγώ δεν είναι θέμα κατά των μεταναστών. Αντίθετα, είναι θέμα προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας. Αυτό ακριβώς κάνει η Ελλάδα με τον φράχτη. Η Ελλάδα είναι υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, υπέρ των μεταναστών οι οποίοι μπαίνουν νόμιμα στη χώρα μας, εργάζονται, έχουν άδεια, μένουν εδώ νόμιμα, σπουδάζουν τα παιδιά τους, μεγαλώνουν κτλ. Και δεν υπάρχει καμία διάκριση με αυτούς τους μετανάστες, από ποια χώρα και να προέρχονται. Αλλά από την άλλη όμως, διότι η Τουρκία προώθησε τότε, το 20, μια πολιτική, θα έλεγα, που θα δημιουργούσε κοινωνική αλλίωση στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, διότι από τους 40.000, 50.000, δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, που επιχείρησαν τότε να περάσουν στον, το πέρασμα του Εύρου στη Θράκη, αντιλαμβάνεσαι ότι αν αυτοί εγκαθίστανται τότε στην Θράκη, θα είχαμε αλλίωση, εθνολογική αλλίωση και άλλη βεβαίως της περιοχής, που έτσι και αλλιώς η Θράκη είναι μια ευαίσθητη περιοχή από πολλές απόψεις. Άρα λοιπόν το ότι διαμαρτύρεται η Τουρκία για το φράχτη, θα με έτρεψε να πω, είναι κάτι που δεν την αφορά. Αφορά την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό και πώς υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

0: τίποτα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
5: Στο αστυνομικό τμήμα, η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα. Σε κλειό κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΘ. Στις 6 το απόγευμα, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα και ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστη στο Λεσίνη, Ξηρομέρου, Ετελοκαρνανίας. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή το ζεύγος που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειος 2 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επιστροφή στο Χρήστο Καπούτσι.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τι πάθος, βεβαίως. Υπάρχει πάθος παντού. Και στην πολιτική, βεβαίως. Άλλωστε, χωρίς πάθος δεν γίνεται πολιτική. Η πολιτική επικαιρότητα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Καυτή, θα λέγαμε, αλλά είναι ένα δημοσιογραφικό κλισέ που θα αποφύγουμε. Γι' αυτό θα ζητήσουμε την ψύχρεμη και κατά κανόνα ρεαλιστική προσέγγιση της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη. Η κυρία Αποστολάκη είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, από τα, θα έλεγα, κορυφαία στελέχη. Κυρία Αποστολάκη, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Και να σας ρωτήσω μια έτσι θα είναι κλασική ερώτηση. Τι σηματοδοτεί πολιτικά, όμως πολιτικά για σας, η 3η Σεπτεμβρίου 1974, δηλαδή το έτος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπαδρέου, που χθες στην Κρήτη έγινε μια επετειακή εκδήλωση?
1: Κοιτάξτε, είναι νομίζω μια επέτειος που σφραγίζει την μεταπολιτευτική περίοδο στην χώρα μας. Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπαδρέου είναι μια τομή στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, με έναν άνθρωπο που ήρθε να κάνει πράξη ένα πλειοψηφικό αίτημα, το αίτημα της πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Και ανεξάρτητα από το εάν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με το ιδεολογικό αφήγημα του Παπανδρέου και με το πολιτικό του στίγμα ως επανειλημμένα εκλεγμένου Πρωθυπουργού της Ελλάδας, δεν μπορεί να διαφωνήσει με το γεγονός ότι υπήρξε ο πιο επιδραστικός πολιτικός της μεταπολίτευσης. Με εντυπωσιακό τρόπο καταγράφεται σε έρευνες της κοινής γνώμης που έγιναν πριν από 2 χρόνια, το 2024, με αφορμή τα 50 χρόνια από την μεταπολίτευση. Θα το θυμάστε κι εσείς πόσο θετικά αποτιμάται η προσωπικότητά του και η πολιτική του παρέμβαση στην χώρα. Υπ' αυτή την έννοια είναι μια επέτειος με βαριά παρακαταθήκη, αλλά για μας είναι μια επέτειος που αλίμονο αν εγκλωβιστεί στο παρελθόν και στον επαιτειακό του χαρακτήρα.
0: Πάντως, κυρία Αποστολάκη, επειδή εμείς οι παλαιότεροι ζήσαμε το κρατεό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα το σημερινό ΠΑΣΟΚ, με αυτά, με τα θετικά, με το στοιχεία που έχει, άδει κανείς να αμφισβητεί, και με τις μάχες που δίνει και τα λοιπά, νομίζω απέχει αρκετά από το να έχει αυτή την, θα έλεγα, λαϊκή κοινωνική αποδοχή και δυναμική. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει κανείς, καταρχήν τα πράγματα έχουν μια ροή, δεν μένουν στατικά, και υπ' αυτή την έννοια σίγουρα δεν θα περίμενε κανείς ένα ΠΑΣΟΚ πανομοιότυπο. Όμως, εσείς παρουσιάζετε μια όψη του νομίσματος, δεν θα αρνηθώ μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την εκλογική του απήχηση, αλλά θα πρέπει κανείς να δει την άλλη όψη του νομίσματος, η οποία άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι παρά τα όσα έχουν γίνει, παρά τα όσα αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ, ή μάλλον τα όσα τράβηξε το ΠΑΣΟΚ, τα όσα πέρασε το ΠΑΣΟΚ, είναι εντυπωσιακό ότι αυτό το κόμμα εξακολουθεί να έχει αναφορά σε κάθε γωνιά της χώρας μας, σε κάθε ηλικιακή και κοινωνική ομάδα. Ποιο ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ που κάποιοι προσπάθησαν να του φορτώσουν από το 2010 και 2012 και μετά όλη την ευθύνη για τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας. Το ΠΑΣΟΚ που αναγκάστηκε να απολογηθεί για χυδαίες συμπεριφορές μεμονωμένων στελεχών του. Το ΠΑΣΟΚ που με τεράστιο τίμημα έβαλε πλάτη για να σταθεί η χώρα όρθια, την ίδια στιγμή που ένας ανελαίητος δημαγωγικός λαϊκισμός με τυχοδιοκτικά χαρακτηριστικά, χωρίς μέτρο ευθύνης και σοβαρότητας, έταζε στον κόσμο ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο όλα θα επανέλθουν στην πρώτη χρεοκοπίας κατάσταση. Αυτό το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, με τις τόσο βαθιές κοινωνικές και πολιτικές ρίζες, σήμερα είναι όρθιο και με μεγάλη αναφορά σε κάθε γωνιά της χώρας, όπως σας είπα και πριν, διεκδικεί να ξαναγίνει ο καταλήτης ενός αιτήματος που σήμερα που μιλάμε είναι πλειοψηφικό, κύριε Καπουτσή. Μιλάω για το αίτημα για πολιτική αλλαγή στη χώρα.
0: Κύριε Αποστολάκη, πριν από λίγο κάνατε βεβαίως μια αιχμή, φαντάζομαι, για την χθεσινή ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να το κάνετε πιο συγκεκριμένο.
1: Κοιτάξτε, δεν έκανα αιχμή για την οποιαδήποτε ομιλία. Έκανα μια αναφορά και μια υπενθύμηση στο πώς πολιτικές δυνάμεις που προσπάθησαν να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση του κόσμου ως η Δημοκρατική Παράταξη και όπως αποδείχθηκε και όπως φαίνεται σήμερα από όσα συμβαίνουν στον χώρο αυτό, προφανώς δεν τα κατάφεραν, πώς χειρίστηκαν την χρεοκοπία της χώρας, πώς η χώρα ήρθε αντιμέτωπη με το πιο σκληρό και αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, πώς το με ένα νόμο και με ένα άρθρο μεταφράστηκε στην υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα της σημερινή. Από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Θεσσαλονίκη που ξεκινάνε από απόψε από τον κύριο Πρωθυπουργό και θα ακολουθήσουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι βέβαιως, κοινοβουλευτικοί, τι θα σας προξενήσει εντύπωση, έκπληξη, ευχάριστη ή δυσάρεστη, αμηχανία θα έλεγα, και θα ήθελα να μου απαντήσετε όχι ως πολιτικός ή κορυφαίο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά ως πολίτης αυτής της χώρας, που όπως καλώς γνωρίζετε ο πολίτης θεωρητικά, συνταγματικά είναι ο ανώτατος πολιτικός παράγοντας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περιθώρια εκπλήξεων έχουν συρρυκνωθεί, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει ακούσει πολλά, έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα κύμα μεγάλης ασυνέπειας, έχει ζήσει ματαιώσεις και διαψεύσεις, έχει ακούσει υπερβολές, έχουν προηγηθεί όλα αυτά τα οποία έχουν συντελέσει σε ένα τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης, το οποίο όμως, για να μην έτσι αυτομαστιγωνόμαστε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο σε ό,τι αφορά την κρίση της αξιοπιστίας της πολιτικής και των κομμάτων.
0: Και δεν αποτελεί και άλλο, φαντάζομαι.
1: Απολύτως δεν αποτελεί κανένα άλοθη, αλλά να γνωρίζουμε, δεν μιλάμε για μια δυσάρεστη ελληνική εξαίρεση, μιλάμε για την αποτυχία της πολιτικής να παρέμβει με έναν τρόπο δίκαιο και ανταποδοτικό απέναντι στην αύξηση των ανισοτήτων, αλλά μιλάμε και για μια περίοδο που ο δημαγωγικός λαϊκισμός στεριεύει, και εδώ θα το δούμε μέσα από ηγέτες που καβαλάνε το κύμα της οργής, εκμεταλλεύονται την απόγνωση και γυρίζουν τον ρου της ιστορίας ακόμα πιο πίσω.
0: Ναι, αλλά μια εξέλιξη, κυρία Αποστολάκη, την οποία την επέτρεψε η αποτυχία της σοσιαλδημοκρατίας και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ δεν αρνούμαι ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την δυνατότητα πια της παγκοσμιοποίησης και του ισχύοντος συστήματος να αναδιανέμει ένα κομμάτι από τα ηλικιώδη κέρδη τα οποία προκύπτουν. Αυτό, αν θέλετε, είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Αυτό που θα σας έλεγα όμως σε σχέση με το τι περιμένω, θα σας έλεγα το εξής. Ο εκλογικός κύκλος κλείνει. Η σημερινή εμφάνιση του Πρωθυπουργού σηματοδοτεί το τέλος. Είναι το τέλος μιας οκταετούς θητείας, η οποία κυλιδώνεται από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, τη δραματική αύξηση των ανισοτήτων ως αποτέλεσμα των οικονομικών επιλογών του κ. Μητσοτάκη, και δεύτερον, την επίθεση, την ακραία επίθεση από την καθεστωτική λειτουργία της κυβέρνησής του στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Αυτό το τέλος θα σφραγιστεί από την σημερινή του ομιλία και από την συνέντευξή του. Αντίθετα, φιλοδοξούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο με την παρουσία του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και στην ετήσια συνέντευξη, να σηματοδοτήσει την αρχή ενός κύκλου που θα έρθει να αποκαταστήσει και τη λειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών, αλλά και να μέσα από ένα μοντέλο δίκαιης διακυβέρνησης, μέσα από ένα μοντέλο που θα έρθει να αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, είτε αναφερόμαστε στα κόκκινα δάνεια και τον ωκεανό του ιδιωτικού χρέους, είτε αναφερόμαστε στο στεγαστικό πρόβλημα, είτε στις αδιανόητες εργασιακές συνθήκες με το θεσμοθετημένο από την κυβέρνηση 14ωρο, θα έρθει να παρέμβει και να αποκαταστήσει συνθήκες οφειλόμενης δικαιοσύνης, ειδικά για τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους.
0: Αυτά τα οποία μας λέτε, κυρία Αποστολάκη, ότι είναι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και είναι υλοποιήσιμα και εφικτά και κοστολογημένα, φαντάζομαι. Όλα αυτά όμως, ξέρετε, νομίζω ότι δεν έχουν πείσει ακόμα τους Έλληνες ψηφοφόρους. Δεν ξέρω, οι φιλοδοξίες του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν φτάνεται μέχρι. Οι φιλοδοξίες μέχρι εκεί, βέβαια, μου πείτε κόμμα εξουσίας, στα λίμωνο. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι δημοσκοπήσεις όμως δεν λένε κάτι τέτοιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα, μια διαφορά από εσάς που είναι γύρω στις 10-11 μονάδες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει εύκολα. Τι λέτε?
1: Το πολιτικό σκηνικό είναι απολύτως ρευστοποιημένο. Φαντάζομαι αυτό θα το συνομολογείτε. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ενδεχομένως τάσεις, σίγουρα τάσεις της στιγμής. Αυτό που θα μετρήσει και αυτό που θα έχει νόημα να αξιολογήσουμε είναι το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών, που θα γίνουν όποτε συμφέρει τον Πρωθυπουργό, παρά το γεγονός ότι έχει βάλει τη χώρα σε μια δοκιμασία μακράς προεκλογικής περίοδου. Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται, δεν θεωρούμε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι διαμορφωμένο. Αγωνίζεται να γίνει ο καταλήτης της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα. Και ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων και τη μοίρα ενός τόπου.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, βέβαια.
1: Άρα, με έναν στόχο ο οποίος προφανώς δεν είναι εύκολος και βεβαίως είναι υψηπετής, γιατί οι ανάγκες του κόσμου είναι μεγάλες και είναι χρέος για το ΠΑΣΟΚ να έχει έναν τέτοιο στόχο. Όπως είπατε, είμαστε ένα κόμμα εξουσίας και ευθύνης. Δεν είμαστε ένα σημείο των καιρών. Δεν είμαστε ένα μόρφωμα δημαγωγικού λαϊκισμού που έρχεται να αρπάξει, ας πούμε, από τη συγκυρία ότι καλύτερο γίνεται εκμεταλλευόμενο την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου.
0: Άρα να εικάσουν, κατάλαβα τι λέτε, αλλά
1: από αυτή την έγινε αγωνιζόμαστε για έναν δύσκολο στόχο, ο οποίος όμως είναι απόλυτα εφικτός.
0: Να εικάσω από αυτά που λέτε, ότι ανάμεσα, θα έλεγα, στις σκέψεις που έχετε ως ΠΑΣΟΚ, στον πυρήνα των σκέψεών σας, είναι και η μετεκλογική συνεργασία με άλλα κόμματα, έτσι ώστε να υπάρξει, θα έλεγα, μια σοβαρή κυβερνητική ανατροπή. Συνεργασίες σε κυβερνητική βάση, έτσι, σε κυβερνητική βάση εννοώ.
1: Να κρατήσετε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει έναν αγώνα για την εκλογική και πολιτική ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αγωνιζόμαστε να είμαστε πρώτοι και με βάση το πρόγραμμά μας να οδηγήσουμε στην αλλαγή σελίδας διακυβέρνησης που έχει ανάγκη η χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ως ταυτοτικό του στοιχείο την πολιτική του αυτονομία. Δεν γεννήθηκε ως ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα, ούτε ως ένα κόμμα παρείας. Με αυτή την αφετηρία του προγράμματός μας αγωνιζόμαστε, όπως είπα και πάλι, να είμαστε ο καταλήτης της πολιτικής αλλαγής.
0: Και πρωτοκόμμα, αν προκύψει.
1: Μα σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς
0: ποτέ
1: να
0: αλλάξει, σωστά.
1: Να αλλάξει τη ιστορία σου.
0: Κυρία Μιλένα Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Ήταν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε.

0: Γρηγόρης Ρουμπάνης, φίλος, συνάδελφος, με ξεχωριστή παρουσία εδώ, στον Αθήνα 94. Γρηγόρη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Χριστό. Τι γίνεται?
0: Να ζητήσω... Τι να γίνει? Τι να γίνει? Πες μου εσύ. Να ζητήσω λοιπόν το πολιτικό σχόλιο. Μ' άρεσε αυτό, τι γίνεται. Για πες λοιπόν εσύ.
1: Κοίταξε να δεις. Βγαίνουν τα στελέχη... Τα κυβερνητικά σκορπούν, βγαίνουν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, τέλος πάντων απευθύνονται στο εκλογικό σώμα και προκαλούν τη θλίψη. Βγαίνουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης στα μέσα ενημέρωσης και προκαλούν δύο φορές τη θλίψη. Είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων ο νέος ΣΥΡΙΖΑ που είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Έχουν βγάλει τα χεράκια τους και έχουν βγάλει τα ματάκια τους. Και δεν μπορούν τώρα να ανατρέψουν μια πολιτική την οποία, για την οποία άνοιξαν οι ίδιοι την πόρτα. Γι' αυτό και στερούνται αξιοπιστίας. Μακάρι η κυρία Αποστολάκη να είχε ένα μαγικό ραβδί να αλλάξει την ιστορία της Σταχτομπούτας και να την κάνει πριγκίπισσα. Δεν το έχει.
0: Πάντως από αυτά που λες, Γρηγόρη, και εγώ βέβαια συμφωνήσω μαζί σου στο εξής, ότι όλα όσα περιγράφεις σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη πολιτική περίοδο. Σε μια περίοδο που θα έπρεπε η χώρα να έχει σοβαρή και στιβαρή πολίτευση και αντιπολίτευση, έναν πολιτικό κόσμο, ο οποίος θα ήταν, θα έλεγα, αντάξιος των περιστάσεων, γιατί η περιοχή μας περνάει δύσκολα. Υπάρχει στρατηγική, θα έλεγα, αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα. Θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι εκείνη η οποία θα κρατηθεί όρθια. Βλέπουμε λοιπόν το πολιτικό σύστημα, θα μου επιτρέψει τον όρο, καταραίει. Και καταραίει και αφήνοντας πίσω τα συντρίμια, πολιτικά συντρίμια. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς. Αφορά όλους μας. Αφορά και εμάς τους πολίτες, τους υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες.
1: Έτσι είναι. Ωστόσο, οι επιλογές που έχει ο πολίτης είναι πολύ λίγες πια. Διότι έχει μπροστά του αυτό το πολιτικό τοπίο του περιέγραψε και εσύ, το οποίο έχει τα πάθη του. Ναι. Λοιπόν, σίγουρα αυτή τη φορά υπάρχουν οι προϋποθέσεις, λένε οι φίλοι μου οι δημοσκόποι, οι σοβαροί, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να έχουμε καλύτερη συμμετοχή στις εκλογές όποτε γίνουν.
0: Να περιοριστεί η αποχή. Αυτό για μένα το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων. Είναι το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων.
1: Λοιπόν, βέβαια. Αν αυξηθεί η συμμετοχή, θα περιοριστεί η δύναμη των οπεκεπέδων. Αυτή δηλαδή οι εκλογές που χρηματίστηκαν για να επιλέξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, διότι αδιαμφισβήτητα αυτοί χρηματίστηκαν. Αποδεικνύεται από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες, για τις οποίες αυτές οι έρευνες θα έχουμε και άλλες σελίδες, λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, είτε λοιπόν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε με διάφορα, με τις επιδοτήσεις αγροτικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ό,τι θέλεις επιδοτήσεις έχουν γίνει, έχει μοιραστεί το χρήμα αδιαφανώς με απευθείας αναθέσεις, το θυμίζω, πάνω εσύ τα ξέρεις, αλλά στο κοινό μας, απευθείας έχουν μοιραστεί εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά ξέρεις εδώ ο αντίλογος ποιος είναι, ναι. Υπάρχουν σκάνδαλα, και ο ΠΚΠΕ είναι σκάνδαλο και τα ΤΕΜΠΗ είναι σκάνδαλο και οι παρακολουθήσεις είναι τεράστιο σκάνδαλο και αυτό. Παρ' όλα αυτά βλέπει κανείς ότι αυτά στην αξιολόγηση των πολιτών δεν είναι στην πρώτη γραμμή, είναι άλλα θέματα. Γι' αυτό βλέπει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορά μεγάλη από τα κόμματα. Δηλαδή αυτή η διαφορά 10, 12, 15 μονάδα από το δεύτερο, τρίτο κόμμα είναι με τεράστια διαφορά για μια τέτοια κυβέρνηση που βαρύνεται με αυτές τις υποθέσεις.
1: Ναι, γιατί προτιμάει ο κόσμος την προσμονή. Εάν βρει τρόπο έκφρασης στις κάλπες, αυτό θα μεταφραστεί σε ανατροπή των ποσοστών. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην τελική αναμέτρηση της δημοσκόπησης, εννοώ και της κάλπης. Έχουμε μπροστά μας το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, εκεί για πες μου γιατί το κόμμα Σαμαρά, τι βλέπεις εσύ?
1: Το κόμμα Σαμαρά έχει τις προϋποθέσεις, δεν ξέρω αν θα το κάνει, τις προϋποθέσεις να ανατρέψει το σημερινό σκηνικό.
0: Ναι.
1: Διότι, πρόσεξε να δεις, η εκλογική βάση της συντηρητικής παράταξης έχει τις λιγότερες διαφοροποιήσεις. Δεν τραβιέται ούτε προς Τσίπρα ούτε προς Πασόκ. Κρατάει μια στάση αναμονής όσοι δεν στηρίζουν ανοιχτά Μητσοτάκη. Αυτοί είναι απογοητευμένοι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς θέλει εν πρώτης να εκφράσει ο Αντώνης Σαμαράς. Ως γνήσιος άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, ως γνήσιος πολιτικός, δεν είναι εκμεταγραφής, είναι γέννημα θέμα. Λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Έχει παρουσιάσει τα βασικά σημεία των θέσεών στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα οποία αναφέρθηκες και εσύ προηγουμένως, και σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, τόσο σε θέματα δικαιοσύνης όσο και σε οικονομικά θέματα. Δεν έχει αναπτύξει το πλήρες πρόγραμμά του, θα το κάνει φαντάζομαι όταν κρίνει εκείνος, όταν έρθει η ώρα, λένε μερικοί, λίγο πριν, λίγο μετά την παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Κάτι άλλο με αφορμή αυτά.
1: Και αν η άπρο ρήξια μέσα από τη συντηρητική παράταξη, που μόνο από εκεί μπορεί να έρθει, τότε θα χάσει κι άλλο ποσοστό δημοσκοπικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ξέρετε, πολλοί δηλαδή, τι πολλοί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Βαρινάκης, είπε ότι το κόμμα Σαμαρά δεν επηρεάζει, διότι όσοι θα πάνε στην, να ψηφίσουν, όσοι ψηφίσουν, οι δυνάμεις ψηφοφόροι του κόμματος Σαμαρά δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, είναι σε άλλες, είναι στην ακροδεξιά κτλ. Αυτά είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι δεν
1: είναι. Και επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος,
0: δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
1: Έχουν περάσει σοβαρότεροι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, Χρήστο μου, δεν μπορώ να ασχολούμαι με το Μαρινάκη, το διάβασα και εγώ αυτό που λέει. Αν μιλήσουμε για κανένα άλλο πιο σοβαρό, να κάνουμε συζήτηση. Αυτή την εντολή έχει ο Μαρινάκης, θα πει αυτό και τι να πει. Ότι ναι, θα μας ρίξει ο Σαμαράς.
0: Πότε βλέπεις...
1: Αλλά θερείται και ευφυΐας, καταλαβες. Θερείται ευφυΐας να παίξει κάπως διαφορετικά. Να πει ένα αστείο, να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Λέει...
0: Πότε βλέπεις να γίνονται εκλογές και αν οι παροχές που θα δώσει, ό,τι δώσει, όπως δώσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα?
1: Πολύ λίγο θα το επηρεάσουν. Πάρα πολύ λίγο, διότι όσοι θα να πάρουν έχουν πάρει. Θα πάρουν πάλι οι ίδιοι, Χρήστο μου. Άντε και λίγο, αν περισσέψει κάτι γύρω-γύρω, πολύ λίγα πράγματα. Ναι. Οι μεγάλες κατηγορίες αυτές που θα να πάρουν έχουν πάρει. Αυτοί που έχουν πάρει από ένα εκατοστάρικο μέχρι 100 εκατομμύρια θα εξακολουθήσουν να ψηφίσουν τον Μητσοτάκη. Και επιμένω στο ένα εκατοστάρικο, διότι η μεγαλύτερη διαφθορά, διαχρονικά τώρα μιλάμε στα βάθη των αιώνων, παρουσιάζεται στα χαμηλότερα στρώματα. Αυτά είναι που εξαγοράζονται με ψυχία. Σου θυμίζω τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με άρθρο και θεάματα.
0: Καλά, πάμε και σε εκλογές. Πήρε μια κοσταετία ένας δήμαρχος εδώ στην Αττική. Είχε βγει μοιράζοντας τότε ένα πεντοχίλιαρο, έτσι. Τα χιλιάρικα. Μοίραζε το ψηφοδέλτιο μαζί με ένα πεντοχίλιαρο και είχε μαζέψει όλοι τους, ξέρεις, τα περιφερειακά στοιχεία. Και ενώ τον έδιναν τρίτο, βγήκε πρώτος από την Πέμπτη Κυριακή. Λοιπόν, αυτά, τέλος πάντων, αυτή. Ξέρεις, είναι και ευθύνη των πολιτών και θέμα παιδείας και τα λοιπά. Για εκλογές δεν μου πες, πότε πες μου αυτό και τελειώσαμε, πότε βλέπεις να έχουμε εκλογές?
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω θα το πάθουμε σύντομα, δεν νομίζω να αργήσει πολύ.
0: Δηλαδή δεν βλέπεις άνοιξη του 27 που λέει ο Πρωθυπουργός?
1: Πολύ δύσκολο, ρε παιδί.
0: Πολύ δύσκολο. Χάρη
1: να καταφέρει, πάρα πολύ δύσκολο, δεν είμαι Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, όσο καθυστερείς βάρος του είναι.
0: Ωραία. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ,
0: να έχεις.
1: Χρήστο μου, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου. Yeah.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου του Open Mall στα καταστήματα της Ερμούπολης, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σύρου, Βαγγέλης Αλεξανδρίδης, καθώς μετά τις 15 Σεπτεμβρίου ο εργολάβος στείνει εργοτάξιο για την αναβάθμιση των όψεων των καταστημάτων. Καρποφόρος είναι ο διαγωνισμός για το έργο συντηρήσεων και συνολικής βελτίωσης της παιδικής χαράς της μεταμόρφωσης στην Ερμούπολη, καθώς υπάρχει εργολαβικό ενδιαφέρον για την υλοποίησή του, η οποία συνοδεύεται από το ποσό των σχεδόν 80.000 ευρώ. Η Βαρδάκιος Σχολή διοργανώνει μαθήματα τουρκικής γλώσσας, έναρξη μαθημάτων από 6 Οκτωβρίου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην παλιά μουσική θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικούς ύμνους του Ύστερου Μεσαίωνα με την Μαγδαληνή Καλοπανά στο όργανο, καθώς και άριες και τραγούδια από το σύνολο μπαρόκ μουσικής Musica Poetica. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, όμως νίκησε με 1-0 την Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου του Open Mall στα καταστήματα της Ερμούπολης, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σύρου, Βαγγέλης Αλεξανδρίδης, καθώς μετά τις 15 Σεπτεμβρίου ο εργολάβος στείνει εργοτάξιο για την αναβάθμιση των όψεων των καταστημάτων. Καρποφόρος είναι ο διαγωνισμός για το έργο συντηρήσεων και συνολικής βελτίωσης της παιδικής χαράς της μεταμόρφωσης στην Ερμούπολη, καθώς υπάρχει εργολαβικό ενδιαφέρον για την υλοποίησή του, η οποία συνοδεύεται από το ποσό των σχεδόν 80.000 ευρώ. Η Βαρδάκιος Σχολή διοργανώνει μαθήματα τουρκικής γλώσσας, έναρξη μαθημάτων από 6 Οκτωβρίου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην παλιά μουσική θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικούς ύμνους του Ύστερου Μεσαίωνα με την Μαγδαληνή Καλοπανά στο όργανο, καθώς και άριες και τραγούδια από το σύνολο μπαρόκ μουσικής Musica Poetica. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, όμως νίκησε με 1-0 τη Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίου Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρα της Χινάς.

με την Κασάνδρα Βίλσον που μας άφησε πριν από μερικές μέρες στα 70 της, άρχισα με την απόψινή εκπομπή. Το κομμάτι λέγεται Sign of the Judgment και συνεχίζουμε μια άλλη απώλεια, αυτή της Dolly Parton, στο Gypsy Joe and Me.

95,8 στο ραδιόφωνο σας, FM, και από το διαδίκτυο στα www.geolive.gr. Ακούτε GeoLive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Συνεχίζουμε με Skip Mahoney και τους Casuals στο I Need Your Love.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου του Open Mall στα καταστήματα της Ερμούπολης, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σύρου, Βαγγέλης Αλεξανδρίδης, καθώς μετά τις 15 Σεπτεμβρίου ο εργολάβος στείνει εργοτάξιο για την αναβάθμιση των όψεων των καταστημάτων. Καρποφόρος είναι ο διαγωνισμός για το έργο συντηρήσεων και συνολικής βελτίωσης της παιδικής χαράς της μεταμόρφωσης στην Ερμούπολη, καθώς υπάρχει εργολαβικό ενδιαφέρον για την υλοποίησή του, η οποία συνοδεύεται από το ποσό των σχεδόν 80.000 ευρώ. Η Βαρδάκιος Σχολή διοργανώνει μαθήματα τουρκικής γλώσσας, έναρξη μαθημάτων από 6 Οκτωβρίου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην παλιά μουσική θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικούς ύμνους του Ύστερου Μεσαίωνα με την Μαγδαληνή Καλοπανά στο όργανο, καθώς και άριες και τραγούδια από το σύνολο μπαρόκ μουσικής Musica Poetica. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, όμως νίκησε με 1-0 την Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

από το 95,8 στα FM στο ραδιόφωνο και από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο. Ακούτε GeoLive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Η δεύτερη ώρα ξεκίνησε έτσι χαλαρά με το Summertime in the City του Mark Turnbull και θα συνεχίσει τζαζίστικα με Tony Scott και It's Not All One.

περισσότερο γιαπωνέζικο παρά jazz. Το ίδιο χρώμα περίπου από Ανατολής έχει και το επόμενο κομμάτι, McCoy Tyner, Life, A Valley of Life.

Calling planet Earth, space is the place. Από την 95,8 στο FM και

από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο. Ακούτε Aegeo Live και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Είμαστε σε μια φάση τζαζο διαστημική, οπότε συνεχίζουμε σε αυτό το κλίμα, Astral Traveling με τον Φαρός Άντερς.

Και έτσι φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της αποσυνής εκπομπής. Θα είναι του Carl Tianter το Tralala Song. Από τον Ρέστη Σχοινά, από τον στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, να έχετε ένα καλό βράδυ και θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή στις 6 ώρα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου του Open Mall στα καταστήματα της Ερμούπολης, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σύρου, Βαγγέλης Αλεξανδρίδης, καθώς μετά τις 15 Σεπτεμβρίου ο εργολάβος στείνει εργοτάξιο για την αναβάθμιση των όψεων των καταστημάτων. Καρποφόρος είναι ο διαγωνισμός για το έργο συντηρήσεων και συνολικής βελτίωσης της παιδικής χαράς της μεταμόρφωσης στην Ερμούπολη, καθώς υπάρχει εργολαβικό ενδιαφέρον για την υλοποίησή του, η οποία συνοδεύεται από το ποσό των σχεδόν 80.000 ευρώ. Η Βαρδάκιος Σχολή διοργανώνει μαθήματα τουρκικής γλώσσας, έναρξη μαθημάτων από 6 Οκτωβρίου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην παλιά μουσική θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικούς ύμνους του Ύστερου Μεσαίωνα με την Μαγδαληνή Καλοπανά στο όργανο, καθώς και άριες και τραγούδια από το σύνολο μπαρόκ μουσικής Musica Poetica. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, όμως νίκησε με 1-0 την Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: Τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.